λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα είναι σήμερα, έτσι. Καινούργια εβδομάδα. Θέλω να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, βλέπω έτσι μια κατάσταση η οποία έχει πάει σε Δευτέρα. Είναι η απόλυτη Δευτέρα σήμερα εδώ στο στούντιο. Κρατάω ένα 102,3. Εντάξει, όταν βλέπεις και το 20 Ιουλίου δίπλα, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αντιγόνη Ανδρέακη στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ουρουνάκης στη ρύθμιση της εικόνας, σαν να μην έχουμε έρθει. Θα είναι σαν να έχουμε έρθει, αλλά δεν έχουμε έρθει. Αυτό. Ο καθένας είναι στο δικό του το κομμάτι, δεν είναι τώρα. Το Αντώνη ξέρω που τον έχουμε αφήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Ο Μάνος και η Αντιγόνη αγνοούνται, θα έρθουν κάποια στιγμή. Μαζί μας όμως και σίγουρα μαζί μας σήμερα είναι η C-Jets. Η εταιρεία που και με περισσότερο καλοκαίρι έρχεται και βεβαίως η εταιρεία με την οποία ξέρεις ότι σίγουρα θα φτάσεις και γρήγορα και άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Η εταιρεία που έχει πλέον και έκπτωση, και αυτό κρατήστε το, γιατί το καλοκαίρι αυτά μας ενδιαφέρουν πολύ, 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής. Όταν δηλαδή εκδώσετε τα εισιτήρια της αναχώρησης, αν μαζί εκδώσετε και τα εισιτήρια επιστροφής, στα της επιστροφής έχετε 50%. Είδες που με κοίταξες, ναι, γιατί τώρα που κάνουμε, τα αφήσαμε και είπαμε να ταξιδέψουμε τώρα και τώρα που πάμε να κάνουμε τον προϋπολογισμό βγαίνει λίγο δύσκολα. Η C-Jets αυτά τα λύνει, σου λέει πήγαινε, έλα μαζί μου και το μαζί μου είναι μισό ειστήριο στην επιστροφή και αυτό, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη βάντα για όλους όσους ακούνε εδώ από το Ηράκλειο. Και που μπορείς να πας σε πάρα πολλά νησιά, έτσι. Με τη C-Jets πας σε Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αντώνη. Beat that. Πας Νάξο σε 3 ώρες. Πας Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά. Πας Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά. Ταξιδεύεις μαζί με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως ταχύπλοων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, με μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jets εδώ από το Ηράκλειο και να πως βρήκα ένα πολύ ωραίο τρόπο άμεσα σήμερα να ξυπνήσω ωραία και καλά για το μυαλό μου, άμα του δώσω ταξίδι κατευθείαν παίρνει τη σωστή διάσταση. Με πάρα πολλές κατηγορίες, δηλαδή μπορεί να ταξιδέψεις στην κατηγορία Silver, Club, Platinum, με τις ανάγκες που έχεις, με την κατηγορία που σου ταιριάζει, με άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που βεβαίως και κάνουν την διαφορά. Έχω ταξιδέψει πάρα πολλές φορές με την C-Jets εδώ από το Ηράκλειο και κάθε φορά τις βάζω 10 με τόνο. 20 Ιουνίου είναι σήμερα, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8, σε μια μέρα που έχει και έρχεται με αναφορές από το χθες και νομίζω ότι με αυτό σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί σαν σήμερα, 20 Ιουλίου το 1969, είναι μια ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, είναι η πρώτη φορά που ανθρώπινο όν πατάει πόδι σε άλλο πλανήτη και πολύ πιο συγκεκριμένα στη Σελήνη. Δύο ήταν τα μέλη της Αμερικανικής Διαστημικής Αποστολής, της Αποστολής Apollon 11, οι αστροναύτες Neil Armstrong και ο Edwin Buzz Aldrin, οι οποίοι σε αυτή την αποστολή κατάφεραν πρώτοι από όλους τους άλλους να πατήσουν το πόδι τους σαν μια μέρα σαν την σημερινή, 20 Ιουλίου του 1969, στη Σελήνη, σε μια αποστολή που βεβαίως πολλοί μέχρι και σήμερα
αντιλέγουν ισχυριζόμενοι ότι δεν έγινε ποτέ και ότι όλα αυτά ήταν μια καλωστημένη χολιγουδιανή παράσταση προκειμένου τότε να αναστηλωθεί το γόητρο της NASA, που βεβαίως είχε εκείνη την εποχή τρωθεί από τις επιτυχίες των Σοβιετικών. Οι θεωρίες εκείνων που μέχρι και σήμερα πρεσβεύουν ότι ποτέ ανθρώπινο πόδι δεν έχει πατήσει στην Σελήνη βασίζονται σε κάποιες ενδείξεις, αλλά βεβαίως εξακολουθούν να παραμένουν θεωρίες στο επίπεδο της συνωμοσιολογίας, ένα είδος που ανθούσε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εσχάτως σε πάρα πολλές ακόμα περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η μέρα αυτή, έτσι, αν μείνουμε λίγο ακόμα παραπάνω στο ζήτημα αυτό που μας πάει πίσω, για όσους δεν το έχουν ποτέ παρακολουθήσει, με τον Armstrong, ο οποίος προσελήνωσε χειροκίνητα ένα σκάφος στην Σελήνη, 22 και 17 και 30 δευτερόλεπτα ήταν η ώρα τότε, έχοντας καύσιμα, λέει, μόνο για 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή υπήρχαν πολλές τεχνικές δυσκολίες που τότε βεβαίως δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν, στο σήμερα πολύ πιο άνετα. Αλλά ακόμα αναρωτιόμαστε, αφού το κάναμε τότε, γιατί δεν το ξανακάναμε από τότε μέχρι και σήμερα, αυτό, να μία ακόμα θεωρία να την προσθέσεις στις υπόλοιπες. Ο Νίλ Άρμστρονγκ ανοίγει την πόρτα της Σελήνακά του στις 4:56 ώρα Ελλάδος, 21 Ιουλίου πλέον, γιατί 20 προσελεινώθηκε με τις απαραίτητες ώρες μέχρι να κατέβει στη Σελήνη, και είπε τότε το αμίμητο «ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα». Αυτά καταγράφησαν στο κέντρο της NASA, στο Houston, και βεβαίως ο Όλντριν, ο οποίος τον ακολουθούσε, αναφώνησε «υπέροχη, υπέροχη μοναξιά». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που υπόθηκαν από τον άνθρωπο που πάτησε για πρώτη φορά στη Σελήνη. Υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πλάνα που τους δείχνουν να προσπαθούν να περπατήσουν στη Σελήνη, να συλλέγουν υλικό, να τραβούν φωτογραφίες, να κρατούν σημειώσεις, να τοποθετούν και την περίφημη Αμερικανική σημαία, που αυτή και αν είναι στηριζόμενη σε θεωρία, έτσι, ότι δεν έγινε ποτέ γιατί είναι όρθια και ανεμίζει, ενώ στη βαρύτητα αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει. Έβαλαν και μία πλάκα, λέει, και τοποθέτησε μία πλακέτα εκ μέρους όλης της ανθρωπότητας που απεικόνιζε τα δύο ημοσφαίρια και έγραφε «είμαστε άνθρωποι από τον πλανήτη Γη, οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη. Ήρθαμε με ειρηνικό σκοπό, εκ μέρους όλης της ανθρωπότητας, Ιούλιος 1969 μετά Χριστό».

Σαν σήμερα όμως έχουμε κάτι πολύ πιο δύσκολο να θέλουμε να αναφέρουμε, το οποίο αφορά στην Κύπρο. Σαν σήμερα η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας, που ξεκίνησε την αυγή της 20 Ιουλίου το 1974 με μια τουρκική εισβολή που ξεκινάει με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες. Η ελληνική πλευρά κυριολεκτικά πιάστηκε στον ύπνο. Η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία τότε υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για εισβολή αλλά για ειρηνική επέμβαση, με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου λίγες μέρες νωρίτερα, 15 Ιουλίου του 1974. Νομίζω ότι οι μνήμες μέχρι και σήμερα παραμένουν νοπές. Ο τρόπος που έγινε η κατάληψη και ο τρόπος που όλη αυτή η επιχείρηση έλαβε χώρα λίγο πολύ είναι γνωστά. Το ότι οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων είναι από αυτά που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το ότι άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, ότι γυναίκες βιάστηκαν και ότι οι αιχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν, είναι χρέος μας να το λέμε και να το υπενθυμίζουμε με ό,τι αμέσως μετά ακολούθησε και από την πλευρά της χώρας μας, από την ελληνική πλευρά και από εκείνους οι οποίοι ταξίδεψαν προκειμένου να συμπράξουν με την πλευρά της Κύπρου, από την Ελλάδα και από την Κρήτη. Πολλοί οι Έλληνες και οι Κρήτες στρατιώτες, οι οποίοι έσπευσαν στο πλευρό της Κύπρου. Μια ιστορία που από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει άλυτη.

στο Κυπριακό μέχρι και τις μέρες μας εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Οι πληγές του εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς και μάλιστα μέχρι πρόσφατα ζητήματα που αφορούσαν από εκείνη την περίοδο, από το 1974, έρχονται στο προσκήνιο για πρώτη φορά. Μάλιστα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ελεονόρα Μελέτη έφερε τα ζητήματα της κακοποίησης που υπέστη ο γυναικείος πληθυσμός εις βάρος του από τον Τούρκο εισβολέα, με ό,τι έχει καταγραφεί από τους βιασμούς, τους φόνους, τις βιοπραγίες εναντίον των γυναικών της Κύπρου, και για πρώτη φορά αυτές οι ιστορίες αρθρώθηκαν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταφέρνοντας μάλιστα να πάρουν και σχετικό ψήφισμα, μία από τις παράπλευρες ιστορίες εκείνης της περίοδου. Από το χθες στο σήμερα, στο σήμερα που μας βρήκε αρκετό κόσμο, ποδοσφαιρόφιλους ή μη, χθες το βράδυ, να παρακολουθούμε τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, κάνοντας έτσι την Κυριακή μας λίγο πιο διαφορετική. Είχαμε, δεν είχαμε, ξαναλέω, σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλωστε ο τελικός του Μουντιάλ έχει πάντα ένα ενδιαφέρον, όπως και να το δεις, αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. Η Ισπανία άξια πήρε το παγκόσμιο κύπελο, σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο έναντι της Αργεντινής, βάζοντας ένα σκορ στην παράταση. Η Αργεντινή αντιστάθηκε, μπορεί να μην έπαιξε το ίδιο καλά, προσπάθησε όμως πολύ να μην πέσει έτσι, χωρίς να δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έμεινε με 10 παίκτες στην παράταση και σε εκείνο το χρονικό περιθώριο μπήκε και το ένα και το μοναδικό γκολ από την πλευρά της Ισπανίας. Ήταν μια βραδιά που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την διοργάνωση, που φέτος μοιράστηκε σε διαφορετικά γήπεδα, στον Καναδά, στην Αμερική και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Νομίζω ότι αν κάτι κρατάω από τα πολλά που είδα χθες το βράδυ, όχι, δεν κρατάω την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να κατέβει, είδε στην απονομή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο γήπεδο, παρακολούθησε τον τελικό μαζί βεβαίως με χιλιάδες κόσμου, ανάμεσά τους και γνωστοί, ο αστέρες του Χόλιγουντ, τραγουδιστές από τον Μικ Τζάκερ μέχρι, τι να σου λέω, πολύ. Είχε και ένα εντυπωσιακό ημίχρονο, όπως στην Αμερική ξέρουν να κάνουν, που σε λίγα δευτερόλεπτα πέρασαν από μπροστά μας, Βίλιαμ Ρόμπινς, Σακίρα, πολλοί κόσμοι. Κατέβηκε λοιπόν να δώσει το κύπελο στην Ισπανία, που ξέρουμε καλά ότι η σχέση με Ντόναλντ Τραμπ με Ισπανία δεν είναι και η καλύτερη, και έχουν προηγηθεί πολύ σκληρές δηλώσεις. Και βεβαίως εκείνο που έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι όταν μπήκε μέσα στο γήπεδο γιουχαίστηκε από ένα μεγάλο ποσοστό των θεατών μέσα στο στάδιο. Βεβαίως ο δόλος τον ενδιέφερε, διότι εκείνος ήξερε ότι έμπαινε στα σπίτια εκατομμυρίων, τι να πω, εκατομμυρίων μόνο θεατών σε όλο τον κόσμο. Οπότε πολύ που τον ενδιέφερε. Έδωσε τα μετάλλια, έδωσε το κύπελο. Δεν έλεγε να φύγει από την πλατφόρμα που πανήγυριζαν οι Ισπανοί. Σχεδόν τον τραβούσαν με το ζόρι να τον απομακρύνουν. Δεν με πολύ νοιάζει αυτό. Με ένιωξε πολύ το κλάμα του Μέση, ο οποίος όπως φαίνεται δεν μπορεί να είναι μια ολόκληρη ομάδα. Ήταν όμως ένας σημαντικός παίκτης για την Αργεντινή χθες. Εκείνο το κλάμα που έπιασε η κάμερα στο τέλος, μετά και την απονομή στην δεύτερη θέση της Αργεντινής, που ήταν το πιο ισχυρό και ο πιο δυνατός αποχαιρετισμός ενός παίκτη που έχει γράψει την δική του μοναδική ιστορία μέσα στα γήπεδα και που βεβαίως χθες αποχαιρετούσε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με το δεδομένο ότι είναι πλέον στα 40 και θεωρείται πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο, να επιστρέψει ως παίκτης μέσα στο γήπεδο στην επόμενη διοργάνωση του Μουντιάλ τα επόμενα 4 χρόνια. Σε κάθε 4 χρόνια δεν γίνεται. Ναι, θα είναι σχεδόν απίθανο.

Ξεκινάει η εβδομάδα με ζέστη και αυτό δεν αρέσει ούτε στον Αντώνη ούτε σε μένα. Εδώ θα μείνουμε εμείς, δεν πάμε πουθενά, δεν έχουμε μια χαρά θερμοκρασία εμείς εδώ. Όλη μέρα. Αυτό, τη δουλειά μας καλά, θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δύσκολο και εδώ στην Κρήτη, γιατί ίσως είναι και η πρώτη φορά. Φτάσαμε στην 20η μέρα για τον Ιούλιο, όπου είδαμε τον υδράργυρο να ανεβαίνει ψηλότερα και να κοπάζει το πολυπόθητο και ευλογημένο Μελτέμι, που μας κράτησε σε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι φέτος. Ένα καλοκαίρι από τα παλιά, δροσερό, άνετο, ευχάριστο. Τώρα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλότερες. Αυτό δεν θα αφορά μόνο στην Κρήτη, αφορά σε ολόκληρη τη χώρα που μπαίνει σε κλίο καύσωνα. Θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ο υδράργυρος μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη τώρα βλέπουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σταδιακή αλλαγή του καιρού. Ωστόσο, ας το πάμε βήμα-βήμα, διότι από σήμερα είπαμε η χώρα μπαίνει σε συνθήκες καύσωνα, με τοπικά τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 41 βαθμούς. Αυτό δεν θα το δούμε στην Κρήτη, θα το δούμε στα ηπειρωτικά. Ασθενείς άνεμοι κατά κύριο λόγο και στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Υψηλότερες θερμοκρασίες σε Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Ανατολική Στερεά. Εδώ Αιγαίο, Δωδεκάνησα, 23 μέχρι 37 βαθμούς. Κρήτη μέχρι και 38, δεν φαίνεται να ανεβαίνει περισσότερο για σήμερα. Αύριο όμως θα τζιμπήσει, θα πάει 40, θα πάει και 41 βαθμούς. Το ίδιο και την Τετάρτη, από όπου το απόγευμα και έπειτα προβλέπεται βαθμιαία να αλλάζουν οι συνθήκες, να πηγαίνουμε σε τοπικές βροχές, ενδεχομένως και μεμονωμένες καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα. Μία μεταβολή του καιρού που θα δούμε και μέσα στην ημέρα. Θα μιλήσουμε σήμερα και με μετεωρολόγο. Σήμερα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με ένα μετεωρολόγο για να δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όλο αυτό εμάς εδώ στην Κρήτη, με ποιον τρόπο και αν η μεταβολή και αυτές οι βροχές. Θες αμέσως, περίμενε. Πάμε ένα τραγούδι. Και αν αυτές οι βροχές εδώ την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα φτάσουν μέχρι εμάς ή θα απασχολούν μόνο την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα. Believe you forever. Ναι, μωρέ, μου λένε με το που τα ακούσατε με το Μέση, νομίζω ότι από ό,τι σας είπα με τον Τραμπ δεν συγκινηθήκατε. Με τον Μέση συγκινηθήκατε. Μου λέτε όλοι ότι τα βάλατε κι εσείς τα κλάματα, λέει, στο σπίτι την ώρα που το βλέπατε όλο αυτό. Εντάξει, είναι παιδιά από τις στιγμές που δεν τις ζει ο κάθε άνθρωπος εύκολα. Είναι αυτό που λέμε once in a lifetime, δηλαδή πώς να το περιγράψω. Βλέπεις ένα στάδιο με χιλιάδες κόσμου να φωνάζει το όνομά σου, να φωνάζει Μέση, να σε χειροκροτεί. Να ξέρεις ότι έχεις περάσει και μέσα από όλη αυτή την ένταση που πέρασες στις προηγούμενες 2,5 ώρες, προσπαθούσες να κρατήσεις μια ομάδα όρθια που δεν έδειχνε να μπορεί να τα καταφέρει. Να ξέρεις ότι είναι η τελευταία σου φορά. Να θυμάσαι όλα αυτά που έχεις περάσει φορώντας τη φανέλα της ομάδας σου. Να θυμάσαι από πού ξεκίνησες, με τι δυσκολίες ξεκίνησες. Είναι φοβερή μια διαφήμιση, δεν ξέρω αν την έχεις πετύχει, μιας μεγάλης εταιρείας που δείχνει το Μέση να μιλάει με τον εαυτό του παιδί. Κάθονται απ' έξω από την εταιρεία, τρώνε κάτι και μιλάει το παιδί με το Μέση. Οπότε εκεί που ψάξετε, μα είναι hamburger κάνει τώρα, μην σας λέω για την εταιρεία. Εκεί που μιλάνε και ρωτάει ο Μέση, εσένα τι σ' αρέσει να κάνεις, ρωτάει το παιδί και λέει το παιδί, που είναι λόγια δικά του που έχουν υποθεί κατά καιρούς σε συνεντεύξεις του, αλλά το πόσο συγκλονιστικό είναι όλο αυτό και από τι πορεία κάποιοι άνθρωποι ξεκινάνε και που φτάνουν με πολύ σκληρή προσπάθεια. Λέει, εσένα τι σ' αρέσει να κάνεις, και λέει το παιδί, εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Και του λέω, Μέση, παίζεις καλά. Παίζω, αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά ο μπαμπάς μου δεν με αφήνει, γιατί παίζω με τα παπούτσια τα μοναδικά που έχω και μου έχει πει ότι αν παίζω πολύ θα χαλάσω τα παπούτσια και μετά δεν θα έχω να πάω στο σχολείο. Αν το φέρεις αυτό και το σκεφτείς καλά, είναι νομίζω ότι πιο δυνατό. Από πού ξεκινάνε αυτοί οι άνθρωποι, κάτω από ποιες δυσθεώρατες δυσκολίες και πού καταφέρουν να φτάσουν. Τότε όταν είσαι μέσα σε ένα γήπεδο γεμάτο από χιλιάδες κόσμου, στον τελικό ενός μουντιάλ, και ακούς αυτόν τον κόσμο να σε αποθεώνει,
και να σε χειροκροτάς, λυγίζεις, ξεσπάς, κλαις και κλαις με δάκρυα που δεν θες να κρύψεις. Αυτό έκανε χθες ο Μέση, ο Λάιονελ Μέση, που νομίζω ότι με την πιο δυνατή εικόνα, την πιο βαθιά ανθρώπινη και την πιο αξιοπρεπή, είπε αντίο στο Μουντιάλ.

0: Τώρα, τοπικά, το κρατάω αυτό και πάω γρήγορα σε διαφημίσεις. Για μας εδώ στην Κρήτη επικρατεί κίτρινος συναγερμός όσο αυτό αφορά τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Είμαστε στο επίπεδο 3 με κίτρινο συναγερμό, με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Σήμερα το ανάλογο ισχύει για περίπου 20 περιοχές σε όλη την χώρα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Από το νησί μας, 3 νομοί, εκτός από τα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, είναι οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και που βεβαίως θα πρέπει και εμείς, ακούγοντάς το και εμπεδώνοντάς το όσο μπορούμε, να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και για ενέργειες που μπορεί να κάνουμε στην ύπαιθρο, που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, καίγοντας ξερά χόρτα, παρόλο που απαγορεύεται, αλλά το λέω, ή κάνοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρα, ή χρησιμοποιώντας πισταριές, όλα αυτά απαγορεύονται, αλλά σήμερα ένα παραπάνω πιο προσεκτικοί.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Εδώ είμαστε και δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μας είναι και οι Sea Jets. Και επειδή είμαστε στην 20η μέρα για τον Ιούλιο και ναι, θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, με την Sea Jets μπορούμε και να το έχουμε εδώ από το Ηράκλειο, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε και γρήγορα και άνετα και με ασφάλεια και βεβαίως οικονομικά στον προορισμό μας. Και κρατήστε το αυτό, διότι από το Ηράκλειο έχουμε ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ. Έχουμε 50% έκπτωση από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Και αυτό είναι σημαντικό και πολύτιμο για όλους εκείνους που θέλουν να ταξιδέψουν μαζί με την παρέα τους, μαζί με τους φίλους, μαζί με την οικογένεια, με τα παιδιά, γιατί σίγουρα θα πάμε και βεβαίως θα θέλουμε να έρθουμε. Οπότε το πολύ έξυπνο και το πολύ σωστό είναι να κλείσουμε τα εισιτήρια μαζί, διότι στην επιστροφή θα έχουμε το μισό κόστος στα εισιτήρια τα οποία πρέπει να πληρώσουμε, και αυτό σε μια περίοδο που όλα σωστά τα υπολογίζουμε είναι ωραίο να δίδεται, και δίδεται από τη Sea Jets, με την οποία μπορείτε να ταξιδέψετε με Σαντορίνη, 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο την αγαπημένη σε 3 ώρες, στην Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, αλλά να πάτε και Μύκονο, να πάτε και Τίνο, να πάτε και Σύρο και να φτάσετε μέχρι και τον Πειραιά, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, που φτάνουν και ταξιδεύουν σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη άνεση, με ταχύτητα, με κορυφαία εξυπηρέτηση, διαλέγοντας όποια κατηγορία σας ταιριάζει, τη Silver, τη Club, τη Platinum, απολαμβάνοντας άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου, αλλά και υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Και επειδή όλοι έχουμε ταξιδέψει με τη Sea Jets από το Ηράκλειο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας περιγράψω την ταχύτητα, την ασφάλεια, αλλά και την επαγγελματική εξυπηρέτηση που έχουμε ως επιβάτες στην εταιρεία Sea Jets. Εγώ όσες φορές έχω ταξιδέψει το έχω ευχαριστηθεί, και άνετο ταξίδι και όμορφο ταξίδι και με παροχές οι οποίες πραγματικά στις μικρές, τόσο μικρές αποστάσεις τώρα, 1 ώρα και 35 λεπτά από Σαντορίνη, ωραίο, Αντώνη, ούτε εσύ δεν τη φτάνει στη Sea Jets. Πάει πιο γρήγορα από όλους. Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Αυτό θέλουμε να μοιραζόμαστε. Αυτό αγαπάμε. Και γι' αυτό την έχουμε μαζί μας και αυτή την εταιρεία. Θέλω όμως να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα χθες και το οποίο κυριολεκτικά μας συγκλώνησε και μας φέρνει πολύ μπροστά και αρνητικές μνήμες, αλλά και σοβαρά ζητήματα τα οποία θέλουμε και σήμερα να συζητήσουμε. Και αναφέρομαι στο τροχαίο το οποίο έλαβε χώρα στα Χανιά, στο τροχαίο με ασθενοφόρο στην λεωφόρο Μουρνιών, ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μάλιστα εκτελούσε και επίγουσα διακομιδή και το οποίο συγκρούστηκε υπό συνθήκες που μέχρι και αυτή την ώρα διερευνώνται, με ένα διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο συμπτωματικά το οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου των Χανίων, που εκείνη την ώρα είχε ολοκληρώσει μάλιστα και τη βάρδια της. Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν τη στιγμή αυτής της φοδρής σύγκρουσης ο ένας από τους δύο διασώστες να επιχειρούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τη γνωστή κάρπα, στον ασθενή, προσπαθώντας να τον επαναφέρει στη ζωή. Η σύγκρουση ήταν ισχυρή. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Και βεβαίως σήμερα καλωσορίζω, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Μπέα, ο οποίος είναι στην αλλιέξη τηλεφωνικής μας γραμμής. Δεν είναι ένα συνηθισμένο τροχαίο, είναι ένα τροχαίο το οποίο μας ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Μπέα, και λόγω αυτών των τεχνικών χαρακτηριστικών, και γιατί στο παρελθόν σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουμε θρηνήσει και θύματα από τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο Δημήτρης ο Γουρβαχάκης, ο Βαγγέλης, άνθρωποι που είχαν αφήσει το στίγμα τους μέσα από την δουλειά τους, τις ιατρικές τους υπηρεσίες, έχασαν τη ζωή τους μετά από την σύγκρουση του ασθενοφόρου στο οποίο επέβαιναν, κάηκαν. Κύριε Μπέα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Καλημέρα, αγαπητοί μας Αντιγόνη.
0: Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον και για τον τρόπο που έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο, αλλά και για τα ζητήματα που ανοίγουν τώρα με αυτό το περιστατικό.
1: Κοιτάξτε, ναι, πραγματικά ήταν ένα ατυχέστατο συμβάν. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκα στο τμήμα επικόντων περιστατικών χθες το πρωί για να στηρίξω ως διοικητής ψυχολογικά, ιατρικά το υπόλοιπο προσωπικό, τους παθόντες του ατυχήματος. Καταρχάς να συλληπιθούμε την οικογένεια του θανόντος.
0: Που πρόκειται περί του ασθενή που ήταν εκείνη την στιγμή σε διακομιδή, του 57χρονου άνδρα. 53χρονος λοιπόν, ναι.
1: Όπως με ενημέρωσαν οι διασώστες, ο οδηγός του και διασώστης του ΕΚΑΒ, μου είπαν ότι έλαβαν μία κλίση να παραλάβουν, να διακομίσουν περιστατικό το οποίο είχε απώλεια αισθήσεων. Διαπίστωσαν ανακοπή και βάσει πρωτοκόλλου ο διασώστης μπήκε στην καμπίνα και ο οδηγός οδηγούσε το ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο. Ο διασώστης στην καμπίνα βάσει πρωτοκόλλου έκανε κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον ασθενή. Από ό,τι μου είπε ο ίδιος, δεν αντιδρούσε ο ασθενής, αλλά το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο και έπρεπε να συνεχιστεί μέχρι να φτάσει στο τμήμα αναζωογόνησης του νοσοκομείου. Και στην πορεία προς το νοσοκομείο, λίγα μέτρα, λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν το νοσοκομείο, στο τελευταίο φανάρι, δηλαδή πριν στρίψει το νοσοκομείο στις Μονιές, έγινε το συμβάν που με ένα γιοταχή, στο οποίο ο γιοταχή οδηγός ήταν μια εξαίρετη νοσηλεύτριά μας, από τα πιο έμπειρα και παλιότερα στελέχη του τμήματος επιγόντων περιστατικών, η οποία είχε τελειώσει την νυχτερινή της βάρδη και κατευθυνόταν στην οικία της. Και προέκυψε αυτό. Όσον αφορά τα της υγείας τους, ο οδηγός χθες ήταν σε σοκ, είχε μικρές εκδορές, δεν χρειάστηκε να παραμείνει. Ο διασώστης που ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, γιατί ήταν ελεύθερος μέσα στην καμπίνα και όπως καταλαβαίνετε όταν αντιλαπάρισε το ασθενοφόρο, βρέθηκε και αυτός να κάνει, να χτυπιέται μέσα στην καμπίνα. Έσπασε πλευρά, είχε πνευμοθώρακα, οι θωρακοχειρουργοί του τοποθέτησαν μπιλάω, του βγάλανε τον αέρα από το θώρακα. Σήμερα το πρωί τον επισκέφθηκα πάλι, είναι κινητικός, έκανε βόλτα στο διάδρομο. Πονάει βέβαια, γιατί τα πλευρά, το σπάσμα των πλευρών είναι μια υπόδεινη κατάσταση και δεν περνάει ούτε σε 5 ούτε σε 10 μέρες. Επισκέφθηκα και την νοσηλευτριά μας, την έχουμε με κολάρο στον Αφιένα. Πονάει στον Αφιένα, η αξονική δεν έδειξε κάτι άλλο από το τράνταγμα και το χτύπημα και κάτι έτσι μικρούς μόλοπες στα γόνατα. Αλλά γενικά με καλή κλινική εικόνα.
0: Καλή κλινική εικόνα. Το κρατάω αυτό που λέτε, είναι σημαντικό ότι από τους μένα διασώστες του ΕΚΑΒ, ο οδηγός σοκαρισμένος αλλά καλύτερα στην υγεία του, ο διασώστης που ήταν μέσα στην καμπίνα τραυματισμένος αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα σε ένα ασθενοφόρο που είναι εν κινήσει και τελαμπάρει και εσύ δίνεις πρώτες βοήθειες πίσω, θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα και ολέθρια τα αποτελέσματα. Η Δένους Λεύτρια, οδηγός του γιοταχή με την οποία συγκρούστηκε το ασθενοφόρο, τραυματισμένη αλλά επίσης με τραύματα τα οποία δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία της. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα, κύριε Μπέα, μια πρώτη εκτίμηση για το πώς συνέβη, δηλαδή στην πόρτα του νοσοκομείου ήταν. Η μεν έφευγε ή δεν μπαίνανε.
1: Ήταν γύρω στα 500 μέτρα, είναι το φανάρι.
0: Ναι.
1: Το ασθενοφόρο έτρεχε για να
0: φτάσει. Ναι. Ναι.
1: Η νοσηλεύτρια πήγαινε στην πορεία της, κανονικά έγινε το συμβάν.
0: Δηλαδή παραβιάστηκε κάποιος ερυθρός σηματοδότης, ήταν η αφύπνιση της νοσηλεύτριας μετά από μια βάρδια πιο χαμηλή.
1: Όχι.
0: Γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε διάφορα τώρα χθες.
1: Ναι. Η νοσηλεύτρια, όπως σας είπα, είναι εμπειρότατη, είναι από τα καλύτερά μας στελέχη. Πολύπειρη, δεν δεν ήταν θέμα ούτε εργασιακή κόπωση τίποτα. Η κοπέλα κανονικά πέρασε το φανάρι της και συνέχισε την πορεία της. Το στενοφόρο από την άλλη, και αυτό σύμφωνα με όσα είπαν οι διασώστες, είχαν φάρο σιρήνα. Βγήκαν από ένα στενό από τις Μουρνιές στην κεντρική λεωφόρο με ταχύτητα και έγινε το.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Δεν μπορεί αυτή την ώρα να διευκρινιστεί, δηλαδή πώς έπεσε ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Σας είπα, η κόπελα είπε ότι περνούσε με πράσινο κανονικά και όπως φαίνεται από την κάμερα.
0: Ναι.
1: Το στενοφόρο βγήκε από το στενό. Εκεί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ.
0: Και ειδικά όταν η ταχύτητα είναι αυξημένη, υποθέσω. Και με τέτοια οχήματα τα οποία δεν οδηγούμε ένα κανονικό όχημα. Έτσι. Είναι άλλο ο όγκος, άλλο το ύψος.
1: Κυρίως. Το θέμα ότι τα ακριβή στοιχεία και λεπτομέρειες του ατυχήματος είναι θέμα της τροχιάς χανής.
0: Ναι, προφανώς. Και από εκεί, εντάξει, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο τα οποία έτσι δίνουν την εικόνα για, και βλέπουμε πως γιατί βλέπουμε το αποτέλεσμα της σύγκρουσης στην ουσία με αυτά τα βίντεο.
1: Αλλά και διασώστες, όπως ξέρουμε, μέσα σε κατάσταση στρες όλη την ημέρα οι σιρήνες ουρλιάζουν, εμείς το βιώνουμε συνέχεια αυτό στο νοσοκομείο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τα πολλά τροχαία και πτώσεις, είναι μια καθημερινότητα, αλλά και τα παθολογικά αιτία ανακοπές.
0: Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος που αναδεικνύεται από αυτό το περιστατικό, κύριε Μπέα. Το είπατε και εσείς μόλις τώρα. Οι συνθήκες, οι πιεστικές και πολλές φορές δύσκολες, τις οποίες βιώνουν τα πληρώματα τόσο των ασθενοφόρων.
1: Ειδικά οι διασώστες, επειδή έχουμε μια, όπως καταλαβαίνετε, εκ των πραγμάτων, όλα τα νοσοκομεία και το νοσοκομείο Χανίων έχει μια πολύ στενή λειτουργική και ψυχολογική και κοινωνική σχέση με τους διασώστες και την υπηρεσία γενικότερα του ΕΚΑΒ.
0: Mm-hmm.
1: Η συνεργασία είναι απόλυτη, οριζόντια, κάθετα. Είμαστε όλη την ημέρα μαζί, είμαστε όλη μέρα δίπλα. Μέσα στο νοσοκομείο υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στους διασώστες του ΕΚΑΒ ως νοσοκομείο σε όλα τα πληρώματα που παραμένουν επί 24 ώρους σαν σταθμός εδώ. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε το έργο τους. Πραγματικά δεν είναι εύκολες οι συνθήκες.
0: Ναι. Και που με αυτόν τον τρόπο έρχονται και πάρα πολύ μπροστά.
1: Στην Κρήτη και με τα έργα, αλλά και λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου τώρα το καλοκαίρι. Σκεφτείτε πόσο στρεσογόνο είναι στα επίγοντα περιστατικά που αναλαμβάνουν, θα διακομίσουν. Πόσο στρεσογόνο είναι να μπορέσεις μέσα από αυτό το δεδελώδες σύστημα, με αυτό τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, να φτάσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και στο Ηράκλειο.
0: Παντού. Παντού και βλέπουμε ότι στην πάροδο των χρόνων αυτή η δουλειά έχει προκαλέσει μέχρι και θάνατο ανθρώπων.
1: Για να σας πω για το πώς επηρεάζει ο κυκλοφοριακός φόρτος, εγώ έρχομαι τακτικά στο Ηράκλειο για τις σκέψεις, κυρίως στην 7η ΙΠΕ κτλ. Και όταν από την Εθνική Οδό φτάνω σε κόμβο για να μπω και μου έρχονται οι μνήμες του κυκλοφοριακού φόρτου στο Ηράκλειο, οι παλμοί μου ανεβαίνουν. Αμέσω φύγεται το στομάχι μου το πώς θα ελιχτώ, ας πούμε, για να φτάσω στον τελικό προορισμό.
0: Ναι. Που δεν είναι και το πιο εύκολο. Και που κι εμείς δεν έχουμε και την απόλυτη συνείδηση και αναφέρουμε στους υπόλοιπους πολίτες και αντίληψη του πώς πρέπει να λειτουργούμε όταν ακούμε να έρχεται κοντά μας σιρήνα ασθενοφόρου. Και αυτά τα έχουμε διδαχτεί. Ότι πρέπει να κάνουμε δεξιά, να βάλουμε αλάρμ, να δώσουμε χώρο στο να περάσει ένα ασθενοφόρο που εκεί και το κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο και πολύτιμο. Θέλουμε ξανά να φρεσκάρουμε όλο αυτό το πράγμα και βεβαίως πάντα δεν υπάρχουν και οι τεχνικές δυνατότητες σε ένα ασθενοφόρο να έχει απόλυτη πρόσβαση στα σημεία που θα πρέπει. Αφού λέτε ότι έρχεστε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, σίγουρα θα σας έχει και εσάς προβληματίσει το γεγονός ότι σε σημεία που έχουν τοποθετηθεί κολονάκια δεν υπάρχουν και οι γνωστοί χώροι ΛΕΑ, τους λέμε, αλλά τώρα εδώ δεν θέλω να τους πω ΛΕΑ, γιατί θα υποτιμήσω τη ΛΕΑ, στην Εθνική Οδό. Δηλαδή οχήματα που θα πρέπει να περάσουν γρήγορα, είτε πυροσβεστικά είτε ασθενοφόρα σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης ή κινδύνου, Αυτά δεν έχουν προβλεφθεί στο οδικό δίκτυο από τα Χανιά μέχρι και το Ηράκλειο, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, αλλά ας μην τα βάλουμε τώρα όλα στο ίδιο σακί, παρόλο που θα πρέπει να τα λέμε και να τα υπενθυμίζουμε. Με ένα καλοκαίρι που είναι στην καρδιά του, και αυτό είναι το τελευταίο με ερώτημα, κύριε Μπέα, και με το νοσοκομείο Χανίων να αντέχει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το νοσοκομείο Χανίων αντέχει, έχει αντέξει υπό πιεστικές συνθήκες, ομολογώ. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο μας. Προκύπτουν πάντα ζητήματα. Οποιασδήποτε μορφής και φύσεως. Τώρα για να καταλάβετε, ένα θέμα που πραγματικά μας έχει αγχώσει. Η λειτουργία του νοσοκομείου δεν είναι απλά ωραία και είναι στα κόκκινα όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Δεν έχετε νοσηλευτές?
1: Δεν έχουμε νοσηλευτές. Η έλλειψη νοσηλευτών διαπερνά οριζόντια τα συστήματα.
0: Προκυρήσετε θέσεις, αλλά δεν έρχονται επίσης, ή δεν προκυρήσονται στο νοσοκομείο σας?
1: Πραγματικά δεν έχω παράπονο. Το Υπουργείο, ό,τι έχω ζητήσει, μου το έχει δώσει.
0: Σας ανοίγει αλλά, λοιπόν, θέσεις, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση.
1: Το τραγικό, 31 σταθέψιλου νοσηλευτές ανταποκρίθηκαν. Μόνο οι 9 και οι 2 εργαζόταν, 21 αρνήσεις. Και από τους 21 καλέσαμε τους αναπληρωτές και είχαμε 18 αρνήσεις. Δηλαδή 21 και 18, 39 αρνήσεις μόνιμου διορισμού, το δημόσιο. Είναι τραγικό. Αλλά για να καταλάβετε, λέει στην αναβροχή, άλλε, καλό είναι και το χαλάζει. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η νοσηλεύτριά μας, η οποία νοσηλεύεται και είχε την ατυχία
0: που είναι πλάκι στο τροχαίο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι από τα καλύτερα στελέχη του ΤΕΠ. Επειδή το ΤΕΠ νοσηλευτικά είναι στα κόκκινα και στη λειτουργία του, πραγματικά είμαι στρεσαρισμένος και εγώ και η νοσηλευτική υπηρεσία, πώς θα χειριστούμε τις επόμενες μέρες τις βάρδιες του νοσηλευτικού το ΤΕΠ. Θα μου πεις με ένα νοσηλευτή, και όμως με ένα νοσηλευτή.
0: Δηλαδή δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν. Αυτό.
1: Όπως το είπατε.
0: Ναι.
1: Όπως το είπατε.
0: Γιατί αμέσως διαταράσσεται σε τέτοιο βαθμό η λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος, που μετά από κρίσιμο γίνεται κρισιμότατο το ζήτημα.
1: Πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά ένα πολύπειρο και έμπειρο στέλεχος, το οποίο κάνει πολύ ο λόγος για τρεις καινούριους μέχρι να αποκτήσουν την εμπειρία διαχείρισης περιστατικών.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά ισχύει ότι και οι νοσηλευτές, και αυτό το λέτε, και το νοσοκομείο σας το περνάει οριζοντίως, όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, γενικά αποτελούν είδος προς εξαφάνισης. Δεν θα μπορούσαν όμως να ήταν κάτι άλλο, όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει απαξιωθεί και ο ρόλος τους και η αποστολή τους, εγώ θα πω όμως και ο μισθός τους, που είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, να το πούμε κανονικά, και δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όταν ένας συνοδός ασθενή, μία νοσοκόμα που θα έρθει να σε βοηθήσει με τον ασθενή σου, μία αποκλειστική, που δεν θα έχει και τη γνώση και την κατάρτιση, ας πούμε, ενός επαγγελματία που είναι μέσα στο νοσοκομείο, αλλά δεν θα έχει και την ευθύνη που έχει ένας νοσηλευτής μέσα στο νοσοκομείο. Παίρνει 80 ευρώ και 120 τις γιορτές και τις Κυριακές για 8 ώρες δουλειά. 120 ευρώ και 80 ευρώ δουλειά. Όταν τα βλέπει αυτά ένας νοσηλευτής, δεν μπορεί να παραμείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Προσέξτε, θα σας πω το εξής. Αυτό είναι γνωστό, είναι χιλιοϋπομένο και δεν το λέω υποτιμητικά,
0: ναι,
1: και έχει καταδειχθεί στη δημόσια συζήτηση για τους μισθούς των υγειονομικών και όχι μόνο. Είναι κάτι το οποίο το έχει αποδεχθεί και η πολιτική ηγεσία και γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Το θέμα είναι ποιο τώρα. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά με εμάς εδώ στην Κρήτη, γιατί έχω κάνει και μία μελέτη για την Κρήτη. Βλέπω με μεγάλη χαρά, αλλά και εντός εισαγωγικών ζηλεύω, φωτογραφίες και ανακοινώσεις ορκομοσίας νοσηλευτών στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, και βλέπω, ας πούμε, τους υπεάρχες με τους αντίστοιχα διοικητές νοσοκομείων και ορκίζουν 60-70 μαζικά νοσηλευτές. Στην Αθήνα, γιατί οι νοσηλευτές πάνε στο σύστημα υγείας? Στην Αθήνα, γιατί έχουν 100% κάλυψη στις προσκλήσεις που βγάζουν για γιατρούς στο ΕΣΥ, ενώ στην Κρήτη δεν έχουμε?
0: Πού το στηρίζετε?
1: Εκεί, λοιπόν,
0: πού ισχύει?
1: Ζωής,
0: ναι.
1: Η δυσκολία έβρεση στέγης είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που είναι από την υπόλοιπη χώρα να πάρει το ονοματιό του και να κατέβει την Κρήτη να στήσει οικογένεια, αν δεν έχει ρίζες εδώ ή ένα σημείο αναφοράς εδώ όσον αφορά μια κατοικία ή στο πώς θα στήσει την...
0: Άρα είναι δύσκολο να πάρουμε νοσηλευτές από τα υπόλοιπα μέρη της χώρας και να έρθουν εδώ να εργαστούν, με το δεδομένο ότι και η στεγαστική κρίση ανθεί και είναι
1: ένα... Ένα νέο παιδί, ένας νέος νοσηλευτής. Προσέξτε, οι νοσηλευτές, για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή είναι μια ειδικότητα που έχει μηδέν ανεργία. Βρίσκει δουλειά χθες, όχι αύριο. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι θα πάρω το πτυχίο μου, ας πούμε, στις 31 Ιουλίου και εσύ να έχεις βρει ήδη τη δουλειά και να περιμένεις τυπικά το πτυχίο να το καταθέσεις, ας πούμε, στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, βρίσκεις δουλειά χθες. Μιλάμε για μηδενική ανεργία.
0: Ναι.
1: Παρά τα αυτά, όμως, βλέπουμε ότι και οριζόντια στα συστήματα, αλλά ιδίως στην Κρήτη, και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια αυτό μπροστά μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε νοσηλευτές.
0: Δεν έχουμε γηγενείς, δηλαδή. Δεν έχουμε ντόπιους νοσηλευτές.
1: Δεν έχουμε ντόπιους νοσηλευτές.
0: Σταματήσαμε να παράγουμε νοσηλευτές, ενώ έχουμε σχολή νοσηλευτικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Έχουμε, αλλά πόσες είναι οι ανάγκες όλων των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών ιατρείων.
0: Ωραία, εδώ γιατί έγινε έτσι αντιελκυστική αυτή η θέση, να το ψάξουμε λίγο, να ρωτήσουμε, γιατί δεν το δηλώνουν, ας πούμε, υποψήφοι.
1: Το ένα, όπως είπατε εσείς,
0: είναι το μισθολογικό, λοιπόν. Ναι.
1: Το δεύτερο, για μένα, αυτές είναι προσεγγίσεις που έχω κάνει από μια μελέτη.
0: Ναι.
1: Είναι το κόστος ζωής, το κόστος διαβίωσης και η δυσκολία έβρεσης στέγης και σε νορμάλ τιμή στέγης. Γιατί σας είπα σε αντιπαραβολή ότι ναι, μη ελκυστικό το ΕΣΥ, αλλά πώς εξηγείται το φαινόμενο να έχουμε 100% κάλυψη στις ζητούμενες θέσεις στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου ή της Θεσσαλονίκης και σε νοσηλευτές και σε γιατρούς, ενώ στην Κρήτη, ας πούμε, αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό θέλει μια συζήτηση. Δεν ξέρω, ας πούμε, είναι πιο εύκολο να είναι κάποιος νοσηλευτής και να ζει σε ένα υπόγειο στην Κυψέλη, του είναι και πιο ευχάριστο.
1: Επίσης,
0: δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Όχι, απλά ξέρετε, γίνεται τα νέα παιδιά.
0: Γιατί δεν ζουν όλοι, ας πούμε, στην Πεντέλη ή στα νότια προάστια και εργάζονται ως νοσηλευτές.
1: Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και επίσης έχει τη δυνατότητα ένα παιδί σε μια πόλη όπως είναι η Αττική, ευρύτερα ελληνικά παιδιά κλπ. Αν του 4 εκατομμυρίων, στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας, προφανώς μπορεί και να μείνει και στο σπίτι του. Δηλαδή να συνεχίσει, δηλαδή, με την οικογένειά του μέχρι να πατήσει τα πόδια του, να αποκτήσει τα πρώτα εισοδήματα, να δημιουργήσει το απόθεμά του και να συνεχίσει.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε νοσηλευτές. Δεν έχουμε ντόπιους νοσηλευτές. Δεν έχουμε Κρήτες.
1: Επίσης, μία προσέγγιση που έχω κάνει, αλλά είναι λίγο αφαιρετική τώρα, και θέλει παραπάνω ψάξιμο και τεκμηρίωση, γιατί είναι λίγο μεγαλύτερο εις βάθος έλεγχο της ανθρωπογεωγραφίας. Παρατηρώ ότι στις περιοχές με υψηλό ατομικό εισόδημα ή με υψηλό ΑΕΠ, ας πούμε έτσι, οι νέοι δεν επιλέγουν το επάγγελμα του νοσηλευτή.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι προσοδοφόρο.
1: Έχουν περισσότερες εναλλακτικές.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να στηθεί μια καμπάνια, κάτι.
1: Επίσης, και με τους γιατρούς, ας πούμε, σε πόλεις όπως είναι τα Χανιά. Πραγματικά τα Χανιά έχουν παράδοση και πιάνουν και υψηλές θέσεις στις βάσεις, τις πανελλαδικές και εισαγωγές, τις ιατρικές κτλ. Αλλά επειδή γνωρίζουν την ανθρωπογραφία της πόλης, αυτό είναι το καλό με τις εντός αγωγικών μικρομεσαίες πόλεις, και όχι τις 5-10 μεγάλες πόλεις της χώρας, είναι το εξής, ότι γνωρίζουμε. Οπότε, όταν είναι παιδιά γιατρών, γνωστών γιατρών στην τοπική κοινωνία, με ιδιωτικά ιατρία, είτε από τη μητέρα, είτε από τον παπά κτλ., δεν είναι λογικό κάποιος, όπως συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, να αναλάβει μετά και να συνεχίσει την καλή φήμη του γονιού του, παρά να πάει στο ΕΣΥ.
0: Είναι μια σειρά από παράγοντες που λειτουργούν όχι ιδιαιτέρως ελκυστικά.
1: Δεν θέλει να μπει στο ΕΣΥ. Όταν έχει μια στρωμένη κατάσταση με μια πολύ καλή φήμη πίσω, ιατρική, γιατί να το αφήσει κάποιος αυτό?
0: Καλά, μωρέ, είναι πολλά. Δεν νομίζω, δηλαδή, αν το
1: αυτό
0: δούμε.
1: Λέω.

0: Έχω εικόνες, φωτογραφίες, μπορείτε να τις αναζητήσετε, με μαζικές ορκομοσίες νοσηλευτών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε στην Κρήτη.
1: Δεν το έχουμε στην Κρήτη. Είναι πάντως σημαντική η παρατήρηση που κάνετε και θα το δούμε και περισσότερο, να δούμε και πώς στη σχολή υπάρχει ενδιαφέρον ή έχει ατονίσει το ενδιαφέρον και εδώ στο Ηράκλειο, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο τις επόμενες μέρες. Κύριε Μπέα, είναι μια ακριβώς. Θερμά σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Είστε πάντα εξαιρετικός, γιατί πάντα μας βάζετε και καινούργια θέματα. Εξαιρετικός συνομιλητής. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 9 ακριβώς, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Γιορτή στην Ισπανία μετά τον τίτλο κατάκτησης του Μουντιάλ για το 2026. Μπλόκο στη δράση Βρετανού, ο οποίος κακοποίησε τη σύζυγό του εν ώρα διακοπών, έβαλε αστυνομία, συνελήφθη 37χρονος στο Παγνί 29χρονη Βρετανίδα. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους. Μπλόκο στη δράση της Πύρας που ρήμαζε επιχειρήσεις σε μπαλί και την Πάκη, έβαλε η αστυνομία στα χέρια των αρχών, με συγχωρείτε, δύο Ρουμάνοι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη σε επίπεδο 3-3 νομίτης του νησιού. Μπαρά συλλήψεων στην Κρήτη χθες, 159 μετανάστες μετά από 3 διασώσεις του λιμενικού. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με θύμα την Έστωρο στην Θεσσαλονίκη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι σήμερα από ορόριες διευθύνσεις 4, 5 και 6 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: κάνει.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9, 20 Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος φίλε, φεύγει, ένας μήνας έμεινε, ό,τι προλάβεις, όπου προλάβεις, αν θες να προλάβεις, μπορεί και να μην θες. Και όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι, τίποτα δεν μπορεί να σου λειτουργήσει πιεστικά. Σε ένα καλοκαίρι που και για πάρα πολύ κόσμο είναι ένα όνειρο άπιαστο, έτσι, καλοκαιρινές διακοπές. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Οι έρευνες δείχνουν ότι χρόνο με το χρόνο οι Έλληνες περιορίζουν τις διακοπές τους. Παρόλο που, διάβαζα τώρα, από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα πραγματοποιείται ρεκόρ απόπλους των πλοίων προς τα ελληνικά νησιά. Εντάξει, μειώνονται οι χρόνοι, μειώνονται οι μέρες, τα κόστη είναι δυσθεώρητα. Υπάρχει και ένας παραλογισμός στους τιμοκαταλόγους στα πιο δημοφιλή εν πάση περιπτώσει νησιά, γιατί ακόμα στην Κρήτη βρίσκεις. Θα βρεις έναν άνθρωπο που τίμια θέλει να διαθέσει το κατάλημά του, το δωμάτιό του, το σπίτι του, την επιχείρησή του για να κάνει τις διακοπές σου σε μια λογική τιμή, σε λογικές καταστάσεις, από αυτές που ήξερες από τα παλιά. Υπάρχουν όμως και υπερκοστολογήσεις, και αν ας πούμε σκεφτείς ότι θέλεις να πας σε ένα από αυτά τα νησιά που βλέπεις ή από τα καταλήματα που είναι δελεαστικά, καταρχήν δεν θα βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Θα πρέπει όλο αυτό να το έχεις κάνει από πέρσι για φέτος. Και αν βρεις, θα βρεις σε τέτοιες τιμές που δεν θα θες να πας. Ή δεν θα μπορείς να πας. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε οι πιο προνοητικοί που είχατε κάνει τις κρατήσεις και είχατε ετοιμάσει το ταξίδι σας, ενδεχομένως για σας θα είναι πιο εύκολο. Εκείνοι που είπανε άστο και βλέπουμε, δεν θα είναι μια εύκολη ιδέα. Για τα εκτός, για τα εντός, πάντα υπάρχουν περιοχές εδώ στην Κρήτη που, δόξα τω Θεώ, έχει τόσα διαφορετικά μέρη και τόσα διαφορετικά πρόσωπα και λύσεις και επιλογές για όλα τα βαλάντια, που λίγο ή πολύ κάτι μπορείς να καταφέρεις, να καταστρώσεις, να σχεδιάσεις για τις διακοπές σου. Το παρήγορο με εμάς εδώ είναι ότι και εκείνοι που δεν μπορούν, που δεν βγαίνει, που δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, μπορούν να κάνουν και τα καθημερινά τους, τα ημερήσια τους, τα πρωινά τους, τα απογευματινά τους, τις ώρες που δεν εργάζονται, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τα παιδιά τους. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα Σαββατοκύριακα όλη αυτή τη μεγάλη κινητικότητα στις κοντινές παραλίες των πόλεων και εδώ στο Ηράκλειο. Και μάλιστα χθες, νομίζω ήταν η πρώτη Κυριακή, όπου η επιστροφή είχε σοβαρά ζητήματα, τεχνικά ζητήματα και δυσκολίες στους δρόμους, με αυτοκίνητα τόσο από την Εθνική Οδό, από τον ΒΟΑΚ, όσο και από την παλιά Εθνική Οδό, να έχουν μπλοκαριστεί και να πηγαίνουν σημειωτών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή είναι 20 Ιουλίου σήμερα. Βρίσκεται τρόπος, βρίσκεται λύση. Θυμάσαι και τα κάμπινγκ που πηγαίναμε παλιότερα, μας πηγαίναν οι γονείς. Παλιά είχαμε καλοκαίρι με διάφορους τρόπους. Και κάθε τρόπος ήταν ωραίος. Και η απογευματινή βουτιά με ένα κομμάτι καρπούζι από το σπίτι είχε την αξία του. Και το κάμπινγκ, τότε που επιτρεπόταν και πιο εύκολα σε διάφορα σημεία, που ξεκινούσαμε οικογένειες ολόκληρες να πάμε να κάνουμε 3-4 μέρες σε απομακρυσμένες περιοχές, και οι μανάδες του μαγείρευαν μια εβδομάδα πριν για να πάρουν μαζί τους όλα αυτά τα τάπερ με τα φαγητά, ναι. Είχε και αυτό. Πηγαίναμε, αν ήμασταν πιο τυχεροί, στον παππού και στη γιαγιά που ήταν κοντά σε ένα χωριό με θάλασσα. Τα κάναμε. Αυτά τώρα τα κόβουμε. Και τα κάμπινγκ κόβουμε και τις παρέες κόβουμε και τα τάπερ εξαφανίστηκαν και τη βολή μας θέλουμε και να ζητούμε και δεν. Σε 10 λεπτά θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Λέκα, τον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο από τα Χανιά, για να δούμε λίγο και τον καιρό και να δούμε σε τι μέρες μπαίνουμε. Πάντως η σημερινή μέρα, έτσι το πρωί που ξύπνησα, ήταν από αυτές τις θάλασσες που θέλεις να κολυμπήσεις. Έφυγε το βοριαδάκι, φύγαν τα μελτέμια που την κράταγαν μπλε και ταραγμένη. Σήμερα τουλάχιστον στο Ηράκλειο και πέριξ αυτού, η θάλασσα ήταν απόλυτα γαλήνια, ιδιαίτερως προκλητική για εκείνους που ήθελαν να την απολαύσουν, αλλά εργαζόταν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, γιατί υπάρχει μια είδηση την οποία ήθελα να τη σχολιάσω, που αφορά έναν άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης από ανήλικες. Την είδηση τη διαβάζω από την εφημερίδα Πατρίς.
και που περιγράφει ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού 15χρονης μαθήτριας από ανήλικες, με κάποιους από τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Το υλικό μάλιστα κυκλοφόρησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω ότι κυκλοφορεί γενικά και στα μέσα και της Αθήνας, που δείχνει έτσι το ξυλοδαρμό. Ένα ραντεβού που δόθηκε, το ραντεβού κατέληξε στο ξύλο και στην βιντεοσκόπηση από τα κινητά τηλέφωνα. 15χρονη βρέθηκε στο νοσοκομείο για να δεχτεί πρώτες βοήθειες, τραυματισμένη. Και βεβαίως έχει παραγγελθεί και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Θέλω να πω ότι αυτά τα ραντεβού με το ξύλο τον τελευταίο καιρό δίνονται πάρα πολλά και στην πόλη μας. Και επειδή η πόλη μας δεν είναι καμιά τεράστια μεγαλούπολη που χάνεσαι, ας πούμε, και δεν ξέρεις ούτε που δίνονται αυτά τα ραντεβού, ούτε ποιοι τα δίνουν, και ειδικά αν είσαι, ας πούμε, γονέας και έχεις ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, 13, 12, 14, 15, αν έχεις καλές σχέσεις μαζί του, γιατί εδώ βάζουμε πολλά ζητούμενα και προϋποθέσεις, ξέρεις και που δίνονται αυτά τα ραντεβού. Είναι ένα γεγονός, ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Διότι μετά από τα ξεσπάσματα, ας πούμε, της βίας και την προσπάθεια που έγινε από την πολιτεία και την νομοθεσία η οποία υπάρχει, ας πούμε, την αυστηρότερη, και όλη αυτή την ευαισθησία, την αλακάρτ και την ολίγου χρονικού διαστήματος, αυτό το θέμα έχει ξεφουσκώσει. Το βλέπουμε αν ένα παιδί χτυπηθεί έντονα, το βλέπουμε αν υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο μας σοκάρει. Αλλά για όνομα του Θεού δεν πρέπει να φτάσουμε μέχρι το θάνατο για να ευαισθητοποιηθούμε. Και επειδή όταν κυκλοφορεί στο Ηράκλειο βλέπεις ποια σημεία είναι αυτά τα σημεία του ραντεβού. Και ένα παιδί σου λέει και πού πάνε για να παίξουν ξύλο. Και επειδή πια τα παιδιά έχουν και μια πανομοιότυπη εικόνα. Δηλαδή είναι σοκαριστικό αν τα παρακολουθήσεις Σάββατο βράδυ, ας πούμε, που κατεβαίνουν για τη βόλτα τους, ή τις Παρασκευές τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά όλες τις μέρες, που βλέπεις τα αγόρια έτσι με το μαύρο μπλουζάκι, το μακό και τη βερμούδα, όλα ίδια με το ίδιο μήκος κύμα κουρέματος, τα κορίτσια με το τζιν σορτσάκι, το τοπάκι από πάνω, τα νύχια αυτά της Νίκη Μινάζ, τα τεράστια που είναι για να, δεν ξέρω για ποιο, που εξυπηρετεί τα πιο προχωρημένα, ναι, είναι αυτό το ότι πέρα από όλο αυτό, γιατί κάθε εποχή έχει τα χαρακτηριστικά της, ας πούμε, και θα πεις τι σου φταίει το μαύρο, το τισέρτ, το σορτσάκι, το τζιν, εκεί πας και καυτηριάζεις. Θέλω να πω ότι τα βλέπεις που είναι. Δηλαδή προχθές εγώ πέρναγα και τα είδα να είναι έξω από την εμπορική, έξω από το τένις, εκεί που, κάτω από το μουσείο. Εκεί από κάτω στα τείχη πέφτει ξύλο. Το ξέρουν και τα παιδιά, το ξέρουν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το ξέρει η αστυνομία. Γιατί δεν το ξέρει ότι αυτό συμβαίνει, ας πούμε, και στην πλατεία Ελευθερίας. Ή γιατί δεν το παρακολουθούν στα διάφορα παρκάκια. Γιατί δεν είναι πιο αφυπνισμένοι. Θα μου πεις με την καταστολή, με διάφορους τρόπους. Αυτά ξεκινάνε από το σπίτι. Αν από εκεί έχουν φύγει και δεν ελέγχονται και δεν συζητιώνται και δεν αντιμετωπίζονται με σύνεση, με ψυχραιμία, αν το σπίτι δεν αναπαράγει τη βία που θα την πάρει ένα παιδί καπέλο και θα τη φορέσει και θα την κάνει βόλτα μετά στην πόλη όποτε βγει, και θα είναι πολύ κανονικό τη βία να τη μαγνητοσκοπεί κιόλας. Αν το σπίτι όλο αυτό το πράγμα δεν το έχει πάρει μυρωδιά, ως αστυνομία και να κουβαλήσουμε νόημα δεν έχει. Αλλά επειδή αυτά συμβαίνουν στα ελληνικά σπίτια και επειδή τα δωμάτια των παιδιών παραμένουν με κλειστές πόρτες και επειδή οι γονείς δεν θέλουν, όχι δεν προλαβαίνουν, δεν θέλουν ή δεν μπορούν πια ή δεν ξέρουν, νομίζω ότι από εδώ και μπρος είναι ένα-δυο σημεία. Ας τα κλικάρουν και οι αστυνομικές αρχές, ας το δουν αυτό το πράγμα και τοπικά με παραπάνω ευαισθησία και ας ενισχύσουν και την παρουσία τους σε αυτά τα σημεία. Ας είναι πιο εμφανής η παρουσία τους. Διότι το να φτάνουμε μετά να συζητάμε για τα βιντεάκια, το ξύλο,
τα ραντεβού του ξυλοδαρμού που δίδονται, είναι μια κουβέντα που δεν οφείλει να γίνει, γιατί έχει ήδη συμβεί το κακό και συμβαίνει και επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται με μεγάλη ένταση. Αν δεν φτάσει ένα περιστατικό μέχρι το νοσοκομείο, επειδή ένα παιδί θα νιώσει αδιαθεσία, επειδή θα είναι πολύ χτυπημένο, εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και τέτοια περιστατικά υπάρχουν πάρα πολλά. Οπότε νομίζω ότι πέρα από το ίδιο το γεγονός, και επειδή αυτό δεν συμβαίνει, ας πούμε, στο Κερατσίνι, δεν συμβαίνει στην Νίκαια, συμβαίνει στο Ηράκλειο, στο κέντρο της πόλης, το βλέπουν και οι περίοικοι, το βλέπουν και οι γείτονες, πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει θεατές τέτοιων περιστατικών. Ας σηκώσει κάποιος εκείνη την ώρα ένα τηλέφωνο, ας καλέσει την αστυνομία. Ας ενημερωθεί και η αστυνομία, αυτές οι ειδήσεις, δηλαδή αυτή η ειδήση σήμερα θα κυκλοφορήσει στα επόμενα λεπτά, θα είναι σε όλα τα ενημερωτικά site. Ας κινητοποιηθούν και ας βάλουν ένα διαφορετικό σχεδιασμό μπροστά σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη μείωση αυτών των περιστατικών. Που το ξαναλέω, δεν μειώνονται μόνο με την καταστολή, δεν μειώνονται μόνο με την ποινική νομοθεσία, μειώνονται επειδή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αντιμετωπίζονται εκεί που γεννιόνται και εκεί που εξελίσσονται, μέσα στις ελληνικές οικογένειες, μέσα στα σχολεία και μέσα από τη θωριά και την προσέγγιση ανθρώπων με ευαισθησία και ειδικών. Όλα αυτά δεν τα έχουμε ή τα έχουμε λίγο ή τα έχουμε αποσπασματικά. Ας μην τα αφήσουμε να θεριέψει, γιατί θα θεριέψει. Και αν τώρα το περιγράφουμε λίγο, σε λίγο θα γίνει ο γενικός κανόνας μιας καθημερινότητας που θα είναι πολύ δύσκολο να την ανατρέψουμε.

0: Πού πήγαν, λέει, τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Βλέπω εδώ ένα θέμα. Οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, οι 75 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσά. Από νοσοκομεία και σχολεία, στεγαστικά δάνεια, επιχειρήσεις, δημόσια έργα και ψηφιακό κράτος. Μάλιστα. Και όλα αυτά γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2021, υπενθυμίζω μέσα στην πανδημία, οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, 31 Αυγούστου. Ένα πρόγραμμα που ανέρχεται στα περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ και που παρά τη λήξη, λέει, του προγράμματος, εγκεκριμένα έργα θα συνεχίσουν να υλοποιούνται έως το 2029. Τώρα, είναι πάρα πολλά. Είναι από την ανακαίνιση και εξυγχρονισμό νοσοκομείων, στην υγεία, ας πούμε, κέντρα υγείας, απογευματινά χειρουργία, κινητές μονάδες, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, το My Health, που σε πάρα πολύ κόσμο είναι πολύ χρήσιμος, πρόγραμμα Προλαμβάνω για τις προληπτικές εξετάσεις, παρόλο που σε αυτό το πρόγραμμα είχαμε την ευνίδια διακοπή του προγράμματος παχυσαρκίας, με πάρα πολύ κόσμο να μην μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, με τις περίφημες αυτές ενέσεις που χορηγούνταν δωρεάν σε παχύσαρκα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Κάποιοι πρόλαβαν, πήραν 2-3 φορές μόνο δωρεάν αυτά τα ενέσιμα προϊόντα, έμειναν στο έλεος του Θεού. Δεν ξέρουν πώς να το συνεχίσουν. Είναι ακριβά ενέσιμα προϊόντα. Είναι ένα προϊόν που δεν μπορείς να το ξεκινήσεις και να το σταματήσεις ευνίδια. Θέλει ειδική παρακολούθηση, ιατρική παρακολούθηση. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρξε μια επιπολαιότητα και μια ανοργανωσιά. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα, δεν έμπαινε ο καθένας, υπέβαλε στα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, έπρεπε να πληρήσει τις προϋποθέσεις και κατόπιν τούτου σου χορηγούνταν δωρεάν το ενέσιμο αυτό προϊόν για την απώλεια βάρους. Όπως ξαφνικά κάποιοι μπήκαν, έτσι ξαφνικά κάποιοι έμειναν στον αέρα, χωρίς καμία άλλη πρόνοια για αυτά τα άτομα. Εν πάση περιπτώσει, βεβαίως, γενικά από το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρξαν σοβαρές ωφέλειες και πέρα από τις δράσεις για το Υπουργείο Υγείας και στις υποδομές. Υπενθυμίζω ότι χρηματοδότηση, μέρος χρηματοδότησης για την δημιουργία του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης προκύπτει από αυτά τα χρήματα, όπως και άλλου τύπου παρεμβάσεις και στην ενέργεια και στο περιβάλλον και στην παιδεία. Είναι μεγάλο το εύρος, τεράστιο το εύρος, με μια πολιτική αποτίμηση που δεν μπορεί εύκολα σε λίγες γραμμές μέσα να συμπυκνωθεί, αλλά που πολλοί έχουν αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν δεν το είχαμε και αν δεν ερχόταν αυτά τα 36 δισεκατομμύρια από το 2021 έως σήμερα στη χώρα μας. Πάμε όμως να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Λέκα, στον κύριο Μανώλη Λέκα, ο οποίος είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί μπαίνουμε, νομίζω, στο πρώτο σοβαρό, έτσι, δεν θα πω επεισόδιο, στην πρώτη σοβαρή περίοδο με αυξημένη θερμοκρασία σε ένα καλοκαίρι που δεν του έχουμε παράπονο, κύριε Λέκα, και δροσερό και άνετο ήταν για εμάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα φαίνεται ότι από σήμερα ο υδράργυρος τζιμπάει προς τα πάνω. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αντριανάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα σε όλους και υπομονή. Υπομονή διότι θα δούμε δύο τρομερές εναλλαγές αυτή την εβδομάδα, μέσα σε μία εβδομάδα, η οποία βέβαια εμένα δεν με εκπλήσει η πρώτη των υψηλών θερμοκρασιών. Εάν πραγματικά επιβεβαιωθεί, θα με εκπλήξει η δεύτερη των χαμηλών θερμοκρασιών. Άρα λοιπόν να κάνουμε κουράγιο, να δούμε τη δεύτερη, η οποία λίγο πολύ είναι κάτι πιο σπάνιο από αυτό τώρα των υψηλών θερμοκρασιών που θα δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Τόσο σοβαρό θα είναι, γιατί δεν το είχα πολύ πάρει στα σοβαρά. Πιο σοβαρά στέκομαι τώρα σήμερα στη ζέστη που είναι πιο αισθητή. Δεν είχα καταλάβει. Καταρχήν ότι θα επηρεάσει και εμάς εδώ στην Κρήτη. Θα μας επηρεάσει.
1: Ναι, βέβαια. Και τα δύο κύματα. Εν πρώτης να πούμε για το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών που μας έρχεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κάμψωνα. Έχουμε πει ότι, τουλάχιστον επιστημονικά μετεωρολογικά, έτσι, γιατί δημοσιογραφικά εύκολα αναγράφεται.
0: Καλά, τα πάντα κάνουν.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Είναι και, έχουν πάρει και πιο πολλοί δημοσιογράφοι τώρα σιγά-σιγά άδεια. Καταλαβαίνετε ότι ισχύει αυτό που λέγαμε, ότι το καλοκαίρι όταν δεν έχει ειδήσεις, τις παράγουμε.
1: Ναι,
0: τώρα αυτό, ο καιρός παράγει ειδήσεις, η αλήθεια είναι. Είναι πάντα, και εύκολη η διαδικασία. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το κύμα είναι αρκετά σημαντικό. Θα επηρεάσει όμως ως επί το πλείστον και την ηπειρωτική χώρα και τη δυτική, δυτικές περιοχές εν αρχή. Εκεί ναι, μπορούμε να πούμε ότι ευνοούν οι συνθήκες για να χαρακτηριστεί και ως κάψωνας, αλλά όχι πανελλαδικά. Θα είναι απλά κάποιες περιορισμένες ζώνες. Εμείς τώρα το επεκτείνουμε, το ξεχυλώνουμε και το βάζουμε σαν ομπρέλα πάνω από την Ελλάδα. Δεν ισχύει. Να πούμε ότι οι δικές μας περιοχές, ενώ εν αρχή πράγματι την περασμένη εβδομάδα είχαμε πιο δυσμένη τα προγνωστικά στοιχεία, τελικά εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα, διότι διατηρεί το βόρειο ρεύμα για σήμερα Δευτέρα και Τρίτη αύριο, κάτι που αυτό μας δίνει ένα βαθμό εκτόνωσης και όχι απότομης αύξησης και διατήρησης θερμοκρασίας, ένας παράγοντας ο οποίος καταργείται την Τετάρτη, και έτσι την Τετάρτη θα δούμε την κορύφωση και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και της ποιότητας των ανέμων, που σημαίνει ότι θα δικαιολογήσει γενικά σε όλο το νησί να σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ θα τη χαρακτήριζα όχι για συνθήκη κάψωνα, προφανώς δεν είναι, αλλά σαν μια δοκιμασία. Μια δοκιμασία η οποία πρέπει να την περνάμε για να θυμόμαστε ότι τη δύναμη την έχει φύση να κανονίσει τα πάντα, και εμείς απλά πρέπει να έχουμε και την εύκολη την προσαρμογή σε αυτές τις συνθήκες.
0: Εμείς έχουμε και κλιματιστικό τουλάχιστον. Δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που
1: δεν έχουν κλιματιστικό.
0: Ούτε ανεμιστήρα.
1: Καλά, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εδώ έχουμε κακομάθεια. Έτσι είμαστε κακομαθημένα παιδιά. Γιατί το κλιματιστικό και όλα αυτά είναι ενέργεια. Και αν χάσεις την ενέργεια, τα χάσεις όλα.
0: Ναι.
1: Ενώ εκείνοι έχουν ενέργεια εκ των πραγμάτων, αλλά δεν μπαίνουν και στη διαχείριση όλων των θεμάτων τους μέσω της τεχνολογίας. Ίσως είναι λίγο πιο μπροστά στη σκέψη από ότι είμαστε εμείς, να το πούμε και αυτό.
0: Δεν το χρειαστήκανε και ποτέ τώρα, κύριε Λέκα, εκεί. Δηλαδή, όταν δεν έχεις δει ποτέ τον υδράργυρο να φτάνει στο Παρίσι πάνω από τους 30 βαθμούς, γιατί να σκεφτείς περί κλιματιστικού, ε?
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση έχουν μια άλλη φιλοσοφία οι άνθρωποι. Και δεν σας κρύβω ότι θυμάμαι και εγώ, γιατί έχουμε και μια ηλικία, έτσι, παρελθοντικά.
0: Τι εμείς έχουμε ηλικία, τι λέτε.
1: Εντάξει, δεν είμαστε μικροί, έχουμε περάσει πολλά. Θυμάμαι λοιπόν πριν τη δεκαετία του 2000, εκεί το 80 και το 90, που και εμείς δεν είχαμε κλιματιστικά και είχαμε, ούτε καν ανεμιστήρες δεν είχαμε τότε προς χρήση, ιδιαίτερα του τουριστικού προϊόντος κτλ. Και σήμερα η τάση να είναι απαραίτητη προϋπόθεση και κάθε δωμάτιο πρέπει να έχει κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο στο παρελθόν αντέχαμε.
0: Ναι, αυτό είχαμε βορεινά παράθυρα. Αυτό ήταν το
1: θέμα. Είχαμε βορεινά παράθυρα.
0: Είχαμε βορεινά παράθυρα.
1: Μπράβο, είχαμε και άλλη νοοτροπία. Τέλος πάντων, αυτά είναι παρελθόν βέβαια. Ναι. Τώρα μιλάμε για το σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι είμαστε τυχεροί εξαιτίας του ότι αυτή και το πρώτο κύμα θερμών αερίων μαζών στον Ιούνιο επηρέασε δυτικές περιοχές της Ευρώπης, και το τωρινό επηρεάζει την κεντρική Μεσόγειο και νότιες χώρες της Ευρώπης. Εμάς τώρα όμως αυτή η θερμή μάζα που είναι στην δυτική Μεσόγειο επεκτείνεται, με αποτέλεσμα να μας επηρεάζει και εμάς. Και θα μας επηρεάσει, μάλλον θα έλεγα μας επηρεάζει από χθες ξεκίνησε, σήμερα και αύριο θα ανεβάσει τις θερμοκρασίες λίγο υψηλότερα. Θα τις κορυφώσει όμως την Τετάρτη, όπου ο πυρήνας της θερμής αέριας μάζας θα περάσει πάνω από το νησί μας.
0: Α, η Τετάρτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, ας πούμε, κύριε Λέκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τετάρτη
1: να είναι πιο ζεστή ημέρα.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι σήμερα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές του νησιού για τα βόρεια. Το 34 όμως σε τοπικό επίπεδο ανεβαίνει λίγο υψηλότερα, και ιδιαίτερα εδώ για δυτικές περιοχές των Χανίων, όπου οι άνεμοι είναι πολύ πιο ήπιοι, δηλαδή εμάς εδώ έχουμε σχεδόν άπνοια, και όπως και χθες εμείς εδώ στα δυτικά είμαστε στους 33 με 34 βαθμούς, όταν εκεί στα ανατολικά η θερμοκρασία στο Ηράκλειο δηλαδή ήταν στους 30 με 31. Πολύ πιο ήπια συμπεριφορά εξαιτίας του ότι υπάρχει ένα ρεύμα βορειοδυτικό έως και δυτικό, το οποίο αυτό κάνει ανακοπή των θερμοκρασιών και δεν τους επιτρέπει να ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα. Βέβαια ο νότος ευνοείται και σήμερα να έχει υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα είναι κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Παρόλα αυτά σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα βέβαια εκεί με τη Μεσαρά ή και κάποιες άλλες περιοχές, το θερμόμετρο θα καταγράψει θερμοκρασίες και πάνω από 37 με 38. Οι περιοχές όμως αυτές δεν σηματοδοτούν ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς ολόκληρου του νησιού. Όσο και αν τον διατυπανίζουμε ότι πιάσαμε 38 και 39 και 40, είναι καθαρά τοπικό και λόγω έτερων παραγόντων από ότι των ατμοσφαιρικών. Τώρα και η αυριανή μέρα κινείται στο ίδιο πλαίσιο. Έχουμε πάλι να μας ευνοεί λίγο το βόρειο, βορειοδυτικό έως και δυτικό ρεύμα, λίγο πιο ήπια, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ίσως να ανεβάσει θερμοκρασίες και λίγο υψηλότερα, δηλαδή αύριο θα δούμε τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Και πάλι σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα για ενδοχώρα και ορεινά, και πάλι θα είναι πάνω από τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, απόλυτα λογικό. Και οι άνεμοι θα διατηρήσουν και πάλι από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις.
0: Θα έχουμε δηλαδή λίγο βοριαδάκι, τι ένταση θα έχουμε? Ναι.
1: Εδώ πάλι στα δυτικά φαίνεται ότι είναι στα 2 τοπικά, ίσως και τα 3 μποφόρα, άρα δικαιολογεί περισσότερη αύξηση θερμοκρασία. Ανατολικότερα όμως είναι λίγο βορειοδυτική. Βέβαια τώρα αν λειτουργήσουν και ενδυναμωθούν λίγο με τη διαδικασία της άβρας, θα σταματήσουν τις θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 33-34. Αν όμως δεν ενισχυθούν, αυτοί είναι παράγοντες της τελευταίας στιγμής, αν δεν ενισχυθούν μπορεί να δείτε και εσείς το 34 με 35.
0: Βραδάκι πέφτουν, θα πέφτουν, θα πέφτει η θερμοκρασία.
1: Ναι, το καλό για απόψε το βράδυ είναι ότι θα πέσουν λίγο, αλλά ξέρετε εντάξει τώρα και τα βράδια και απόψε το βράδυ και ιδιαίτερα το αυριανό και τις Τετάρτης το βράδυ θα είναι βραδιές με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα σε συνδυασμό με κάποιες περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν και αυξημένα ποσοστά υγρασίας, ξέρετε, η δυσφορία πλέον μπορεί να είναι αισθητή και το βράδυ. Θέλει την προσοχή του, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει σύντομο χρόνο και όλο αυτό λειτουργεί θετικά. Να πούμε λοιπόν ότι και την Τετάρτη τώρα έχουμε την κορύφωση, η καλοκαιρία με την ηλιοφάνεια παραμένει, έχουμε τη θερμή, τον πυρήνα της θερμής αερίας μάζας, απόλυτα λογικό ότι θα δούμε τις θερμοκρασίες στα υψηλότερά τους. Η άνεμοι είναι δυτική. Προσέξτε, κάποιες περιοχές οι δυτικοί μπορεί να τις βοηθήσουν κάνοντας μια ανακοπή, ίσως στα δυτικά, εδώ σε εμάς στα δυτικά, ίσως κάποιες περιοχές στα βόρεια. Πάντως δεν δείχνουν δυστυχώς να έχουν έτσι κάποια τάση, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, για να ενισχυθούν λίγο παραπάνω. Πάντως η θερμοκρασία θα τη δούμε στα υψηλότερά της. Θα κοιμανθεί στους 30, κατά μέσο όρο θα είναι στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά θα δούμε και περιοχές οι οποίες θα καταγράψουν και τους 37 με 38 ή όχι σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο και υψηλότερα. Είναι όμως, όπως το επαναλαμβάνω, απόλυτα φυσιολογικό και ευτυχώς έχει διάρκεια πολύ περιορισμένη.
0: Πάμε τώρα στην... Ναι, συγγνώμη κύριε Λέκα, πείτε μου.
1: Εκείνο που θέλω όμως να προσέξουμε και από πλευράς πολιτικής προστασίας, μια και είμαι και σε αυτό το χώρο, είναι ότι την Τετάρτη το βράδυ βγάζει δυτικούς. Εάν πράγματι αυτό επιβεβαιωθεί, λαμβάνοντας υπόψη την ξηρότητα της ημέρας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και με ένα δυτικό ρεύμα το βράδυ, προς Θεού, η όποια φωτιά επεκτείνεται και γίνεται πυρκαγιά. Εκεί ας είμαστε και όλες τις μέρες, ας είμαστε προσεκτικοί, έστω και αν οι άνεμοι δεν ευνοούν. Αλλά ιδιαίτερα την Τετάρτη, και εφόσον δούμε ότι αυτός ο δυτικός μπορεί να βγει, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από τις απογευματινές ώρες μέχρι και το ξημέρωμα της Πέμπτης. Και από την Πέμπτη τώρα και μετά, ξανά βοριάδες, ξανά πτώση της θερμοκρασίας, θα υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες στα φυσιολογικά, λίγο πάνω από τους 30 θα είναι, αλλά θα είναι σε πολύ πιο κανονικά επίπεδα. Ακόμα περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή και ακόμα μεγαλύτερη πτώση θερμοκρασίας το Σάββατο, το οποίο θα μας κάνει αίσθηση αυτή η πτώση της θερμοκρασίας και τη μέρα, αλλά και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Και βέβαια θα δούμε και την όποια εκδήλωση καιρικών, κάτι δείχνει, αλλά περιμένουμε λίγο γιατί οι παράγοντες είναι δύσκολοι αυτή την περίοδο και θα πρέπει ίσως να το δούμε αφού ολοκληρώσει τον κύκλο της η θερμή μάζα, να δούμε το μετέπειτα της ψυχρής και το κατά πόσο θα μας δώσει και κάποια καιρική μεταβολή.
0: Άρα πες να δούμε και βροχή δηλαδή.
1: Εσείς το είπατε.
0: Εμείς θα μου κάνει εντύπωση.
1: Είδατε που εντυπωσιάζεται. Βέβαια η υπόλοιπη Ελλάδα θα έχει αστάθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα, γιατί μια περίοδος τέτοια με κεραυνούς και τέτοια καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και άλλου είδους συνθήκες δυσκολίας. Σε κάθε περίπτωση η αστάθεια εκεί και μπορεί να εκδηλωθεί και υπομορφή μπουρίνη, κάτι που σημαίνει ότι θέλει και το θαλάσσιο περιβάλλον μια μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά θα πιστεύω θα δώσουν ανακοινώσεις. Σας είμαστε όμως προσεκτικοί, όπως σας είπα, στο δεύτερο κύμα της ψυχρής μάζας.
0: Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο να δούμε. Πάντως, οι δυτικοί της Τετάρτης θέλουν προσοχή το βράδυ.
1: Το βράδυ.
0: Και να το επαναλαμβάνουμε και στον κόσμο, δεν κάνει κακό να τους αφυπνίζουμε. Και από εκεί και πέρα, ανυπομονή. Αυτό το διήμερο, τριήμερο για όσους δεν τα πάνε καλά με τη ζέστη, ξέρω εγώ. Κάποιοι άλλοι που κάνουν τώρα διακοπές, μια χαρά τους έρχεται. Αν είσαι στην παραλία, όνειρο είναι. Εμείς εδώ, εγώ, Αντώνης και ο Μάνος, που ένας βλέπει τον άλλο απέναντι τώρα, αλλά εμείς έχουμε τον κλιματισμό.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Να πείτε.
1: Και ανθρώπους οι οποίοι ευάλωτες ομάδες και τα λοιπά θα πρέπει να τα δουν οι Δήμοι. Προφανώς και εμείς εδώ προετοιμαζόμαστε να δούμε τι θα κάνουμε και πιστεύω και κάθε Δήμος θα το δει. Αλλά έχουμε και συγγενείς, έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ζουν στα χωριά. Αυτή την περίοδο πρέπει να δείξουμε την ανθρωπιά μας, πρέπει να τους προσέξουμε. Πρέπει και σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε, αν χρειαστεί, μια βοήθεια, κάτι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το διήμερο.
0: Ναι. Να τους φροντίσουμε, να τους... αν και αυτοί στα χωριά, κύριε Λέκα, βγουν τώρα τα λάστιχα, τα απογεύματα, εκεί στις αυλές, θα ποτιστούν τα λουλούδια. Εκεί...
1: Κάτι κάνουν, ναι.
0: Ναι, αλλά όμως το λέτε πολύ σωστά και αυτό προβλέπει και η πολιτική προστασία, άτομα ευάλωτα, άτομα τρίτης ηλικίας, μικρά παιδιά, μην τα πάμε να τα παρατήσουμε στη θάλασσα σε ώρες που είναι επικίνδυνες, με τη σκέψη ότι εδώ είμαστε, θα δροσιστούμε, θα περάσουμε καλύτερα. Θέλει πολύ προσοχή, νερό, μικρά γεύματα, ελαφρά γεύματα και εντάξει τώρα, εντάξει, ένας μικρός καύσωνας,
1: περάσει. Μια δοκιμασία.
0: Μια μικρή δοκιμασία, χειρότερα να μην γίνουν, πιο πολύ με ανησυχούν οι δυτικοί αν μου πέντε την Τετάρτη το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λέκα, καλή εβδομάδα. Χανιά γεμάτα κόσμο, ε.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολύ κόσμο και λέω εντάξει, δόξα τω Θεώ, γιατί αυτό περιμένει το καλοκαίρι. Βέβαια εμείς γινόμαστε ξένοι στον τόπο μας, να το πούμε και αυτό.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, αλλά εντάξει, από την άλλη μεριά βλέπεις μια εφορία, βλέπεις κάτι. Εντάξει, όλα άμα γινόντουσαν έτσι λίγο πιο αρμονικά θα το έλεγα εγώ, θα ήταν και λίγο πιο αποδεκτά από όλους μας. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, δεν μπορείς να βρεις και τις ισορροπίες όπως θέλει ο καθένας, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο.
0: Να συμφωνήσουμε στο τι θέλουμε στο τέλος. Δηλαδή, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την τουριστική βιομηχανία, ζούμε οι περισσότεροι από αυτήν. Μετά, γιατί μας ενοχλεί, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ και πολύ, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να τα πούμε αυτά. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

τους αγαπάω. Εδώ είμαστε και είναι 46 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο πριν παραδώσουμε τη σκητάλη στους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Εδώ μας ακούτε. Αλλά αν είστε εκτός ορίων και πλαισίου νομού Ηρακλείου, που το σήμα είναι καμπάνα παντού, ευχαριστώ Αντώνη Τσαπίνος, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, creta1.gr. Από εκεί και μας ακούτε και μας βλέπετε. Για το μας βλέπετε, την ευθύνη την έχει ο Μάνος ο Τσουρουνάκης, όπως και για όλα εκείνα τα βίντεο τα οποία παράγονται στη διάρκεια κάθε ημέρας, με όλα όσα λέγονται στα μικρόφωνα εδώ στο Creta One 102,3. Και το λογαριασμό. Τη βλέπω την είδηση που σας έλεγα και λίγο πριν και εξελίσσεται όπως ακριβώς το περίμενα. Με το περιστατικό ξυλοδαρμού από τις μαθήτριες 15χρονης, δεν είναι μόνο ότι οδηγήθηκε μία στο νοσοκομείο, διαβάζω ότι τη νύχτα την πέρασαν στο αστυνομικό τμήμα, στην ασφάλεια. Δύο από τις τρεις μαθήτριες. Η μία λέει μάλιστα καθοδηγούσε, έδινε οδηγίες, το κάνεις εικόνα εσύ. Δηλαδή να βλέπεις τρία παιδιά, 15 χρονών είναι παιδιά. Είναι παιδιά, ασχέτως πώς η κοινωνία βιάζεται να τα μεγαλώσει. Ή τα ίδια βιάζονται να μεγαλώσουν και μας δεν με σπειράζει που μεγαλώνουν, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλάζουν οι εποχές, Αντιγόνη, που ακούω συχνά και τρελαίνομαι. Να δίνει μία οδηγίες πώς να δει την άλλη 15 χρονών παιδιά και η άλλη να τρεβάει στο κινητό της. Αυτό είναι μία από τις πιο βίαιες μορφές βίας. Μπορώ να το πω με άλλο τρόπο. Είναι η παράνοια. Ναι, δεν εξηγείται. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί με κανονικές λέξεις και να πει αυτό θα σε εξηγήσει τώρα ένα φαινόμενο. Είναι η απόλυτη βία. Δεν με ενδιαφέρει ούτε από πού έρχονται αυτά τα παιδιά, ούτε τι καταγωγή έχουν, ούτε τι είναι οι γονείς τους. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο επειδή συμβαίνει, το ξαναλέω, τώρα έφτασε να πάει μέχρι την αστυνομία. Την ημέρα, κάθε μέρα έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν περνάει απαρατήρητο πια. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Και μπορεί, ας πούμε, τώρα επειδή είναι και διακοπές, να μην συμβαίνει μέσα στην αυλή ενός σχολείου ή να συμβαίνει έξω από τα κάγκελα ενός σχολείου. Δεν πάβει όμως η ιδιότητα αυτών των παιδιών να είναι μαθητής. Είναι μαθήτριες. Είναι παιδιά τα οποία θα πρέπει με άλλα εφόδια να τα είχαμε στολίσει. Και με άλλες καθοδηγήσεις και με άλλες συμβουλές. Και όχι τώρα να μιλάμε σήμερα στο Ηράκλειο για αυτό το περιστατικό και απλά να το περιγράφουμε. Και το ξαναλέω, ξέρουμε όλοι και πού γίνονται αυτά τα περιστατικά και πώς στείνονται και πώς καθοδηγούνται. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν ακόμα και οι γονείς. Το ξέρουν και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις γειτονιές. Είναι το ίδιο πράγμα με τις κόντρες, ας πούμε, που έχουν συγκεκριμένα σημεία που μαζεύονται τα μηχανάκια, σε συγκεκριμένα σημεία που γίνονται οι αγώνες. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Και όπως προσπαθήσαμε άλλο τέτοιου τύπου φαινόμενα να βοηθήσουμε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Τώρα. Χθες. Ρωτήστε τα παιδιά σας, ξέρω εγώ, δεν μιλάτε καθόλου με τα παιδιά σας, είναι η πόρτα κλειστή, τελειώσαμε, αυτό είναι. Ρωτήστε τα, τι ξέρεις γι' αυτό, πού συμβαίνουν αυτά, πώς μπορούμε, τι μπορεί να γίνει, συμβουλεύστε τα, πώς να βοηθήσουν τον εαυτό τους, γιατί ένα παιδί από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί εύκολα να γίνει θύμα, μπορεί και εύκολα να γίνει θήτης και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι κάτι που ξέρει τον ένα από τον άλλο σε μια κατάσταση. Στο θύμα έχω μια μεγαλύτερη συμπάθεια, διότι μου είναι αδιανόητο να βλέπω τέτοιου τύπου σκηνές και ένα παιδί να χτυπιέται από ένα άλλο που κάποιο άλλο του λέει πως να το χτυπήσει και ένα άλλο να το βιντεοσκοπεί. Δηλαδή ούτε να το πω δεν θέλω. Τώρα, τι άλλο βλέπω, ναι, το ξυλοδαρμός είναι ψηλά, το παίζουν όλοι, τη χτυπούσαν λέει στο κεφάλι. Σοκαριστικές εικόνες, τι να μου κάνουμε, σοκαριστικές είναι βέβαια εικόνες, αλλά και εμείς μέχρι που το φτάνουμε. Για να πω και κάτι έτσι, πολύ προσωπική μου άποψη, αλλά θα την πω. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιούμε πλέον και τα βίντεο. Διότι ένα παιδί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό αγωνία να λάβει, την καταξίωση. Εδώ, καταξίωση μέσα από τη βία, θα μου πεις να σου πω ναι, αφού αυτή την εποχή ζούμε, τη βία που σε καταξιώνει,
Οπότε γι' αυτό και τα ανεβάζουν. Μάλιστα τα σκηνοθετούν κιόλας. Ή πολλές φορές ακούμε ότι αν δεν ανέβει είναι σαν να μην έχει συμβεί. Άρα επιδιώκουν να το έχουν αυτό σε υλικό. Γιατί τα καταξιώνει στις άλλες παρέες. Τους κάνει πιο μάγκες, τους κάνει πιο αρχηγούς, τους φέρνει πιο ψηλά. Στην εκτίμηση των ηλιθίων, αλλά αυτό συμβαίνει. Νομίζω ότι και εμείς έχουμε μια ευθύνη, δεν χρειάζεται να τα αναπαράγουμε. Να διαχωρίσουμε τουλάχιστον εμείς τη θέση μας. Ότι ναι, ναι, ζούμε την εποχή των ηλιθίων. Απλά διαγωνίζεται ο ηλίθιος με τον πιο ηλίθιο και πάει με τον πανηλίθιο. Να μην τα βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Βάζουμε την είδηση, οφείλουμε να βγάλουμε ειδικούς, να τους ακούσουμε. Καλούς ειδικούς, όχι τους στρογγυλεμένους ειδικούς, γιατί πολλές φορές και εδώ στον τόπο μας, ας πούμε, βλέπω ανθρώπους που είναι σε θέσεις ευθύνης και δεν τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους, είτε για να μην φθαρεί η δική τους θέση ευθύνης, να μην κουνήσει η δική τους καρέγκλα, να μην φανεί ότι δεν μπορούν να πάρουν μέτρα, να μην φανεί ότι δεν έχουν πρωτοβουλίες, να μην φανούν πολλά πράγματα, να μην φανεί η αναλγησία τους, να μην φανεί η ακινησία τους, να μην φανεί η εραθυμία τους. Μην φορτώσουμε τώρα 53 λεπτά μετά τις 9, γιατί θα θυμώσουμε πολύ. Και όταν πας να τους πεις για τη βία, ας πούμε, στους νέους, μα εμείς δεν έχουμε τέτοια περιστατικά, ή με αυτά συμβαίνουν έξω από τις αυλές, μα εμείς το ελέγχουμε, μα κάνουμε εκδηλώσεις. Και είναι όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι κοινότυπες, οι βαρετές, οι πληκτικές, οι ενιαρές, αυτές που δεν θες να πας και εσύ που είσαι ενήλικας, ας πούμε, γιατί θα ακούς τα ίδια και τα ίδια. Αυτό δεν πιάνεται τώρα εκεί που έχει πάει, με τον τρόπο που προσπαθούν να το πιάσουν κάποιοι από τα παλιά. Θέλει πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά, πολύ πιο ουσιαστική προσέγγιση, πολύ πιο αληθινές παρεμβάσεις. Δεν έχουμε ως κοινωνία τέτοια αντανακλαστικά και δεν έχει και η πολιτεία τέτοια αντανακλαστικά. Η πολιτεία, όταν είδε για τη βία στους νέους, πήγε νομοθέτησε. Σου λέει, θα φας σκληρές ποινές. Μέχρι εκεί το πήγε. Που δεν ξέρω και πόσο έχει αξία όλο αυτό το πράγμα τώρα. Και αν, ας πούμε, παρόλες τις σκληρές ποινές, αν αυτές δεν εφαρμόζονται, λειτουργούν αποτρεπτικά. Δεν ξέρω, οι 15χρονοι που έλεγε στην άλλη 15χρονη να βαρέσει την άλλη 15χρονη, ήξερε ότι κινδυνεύει, ας πούμε, με φυλάκιση. Ή ότι οι γονείς κινδυνεύουν με φυλάκιση. Δεν φτάνουν αυτές τις πληροφορίες στα παιδιά. Θα μου πεις, αν έχουμε ένα περιστατικό και μπουν μέσα όλοι, στο δεύτερο θα υπάρξει σκέψη. Στο τρίτο. Είναι πολύ πιο βαθύ από αυτό. Δεν είναι μόνο η αποτροπή. Δεν είναι μόνο η ποινή. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει παραλύσει τις οικογένειες, που δεν υπάρχουν πια. Γιατί παλιά είχαμε και οικογένειες. Τώρα δεν ξέρω τι έχουμε. Έχουμε ένα ιδιότυπο έτσι μόρφωμα, που ένας κάνει τον μπαμπά, η άλλη κάνει τον μαμά και στη μέση είναι το παιδί, και προσπαθούν έτσι να καταλάβουν τι οικογένεια έχουν φτιάξει χωρίς όρια. Γιατί είναι και αυτό. Ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι ότι δεν βάζουμε όρια. Δεν ελέγχουμε, δεν ρωτάμε πού θα πάει. Δεν ρωτάμε πού θα είναι, αδυνατούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να πάει, αδυνατούμε να εκπαιδεύσουμε, να εμψυχώσουμε, να εμπνεύσουμε, γιατί και εμείς τρέχουμε να κάνουμε 2 και 3 δουλειές για να προλάβουμε να πληρώσουμε, ή αυτό είναι η δικαιολογία μας. Και στο βάθος κήπος. Πολυσύνθετο και δύσκολο φαινόμενο που θα μου πεις, περίμενες να έρθει στη γειτονιά σου για να σε αφυπνίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, είναι η πολλωστή φορά που τα λέμε. Αλλά θέλει πολύ προσοχή. Σήμερα έχει και Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο με αρκετά θέματα στην διάταξη προς συζήτηση. Ένα εξ αυτών και το πρόσφατο τροχαίο με το σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας στο ΙΤΕ. Σε ένα τυφλό σημείο, από τα πολλά τυφλά σημεία που έχει εκεί ο δρόμος, πανεπιστημιακή κοινότητα, εκατοντάδες φοιτητές, δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια, στάσεις εκεί που δεν είναι, οδηγοί που δεν προσέχουν, υποδομές που δεν υφίστανται εδώ και χρόνια, παιδιά που κυκλοφορούν μες τη νύχτα στο σκοτάδι, χωρίς φωτισμό, χωρίς προστασία. Και βεβαίως επισημάνσεις που κατά καιρούς γινόταν, αχνές φωνές που ακούγονταν και που τώρα φτάσαμε, ας πούμε, σε ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό ενός παιδιού που φοιτήτρια, έφυγε ο άλλος με ταχύτητα, γιατί δεν φεύγεις από roundabout να ντελαπάρει το αυτοκίνητο σου αν πηγαίνεις με 30 χιλιόμετρα, με ντρελαθούμε, και έπεσε πάνω της και χαροπαλεύει και τη ζωή της. Θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να το επισημάνουν αυτό φορείς, ζητώντας μέτρα, υποδομές.
μια ευθύνη που την έχει ο Δήμος Ηρακλείου, την έχει και η πανεπιστημιακή κοινότητα που έπρεπε να το έχει υπογραμμίσει, την έχει και το νοσοκομείο, την έχει και το ΙΤΕ. Καλό θα ήταν να μην φτάναμε στο αμήν, να μην είχαμε τραυματισμούς για να επισημανθούν όλα αυτά. Ωστόσο, σήμερα είναι ένα από τα θέματα της ατζέντας. Ένα από τα άλλα θέματα της ατζέντας είναι και ο καταβλισμός των Ρωμά εδώ στην Έλλη Καρνασό. Ζητούν ακρόαση, ζητούν να μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Είναι και ένα σχέδιο που όλο είναι σε εξέλιξη για την μετεγκατάστασή τους, λίγα μέτρα παραπάνω, που έχει μπει για να συζητηθεί με μια μεγάλη καθυστέρηση. Δεν ξέρω η Δημοτική Αρχή πότε θα το υλοποιήσει και με ποια διαδικασία και με ποιο τρόπο. Είναι όμως ένα από τα θέματα που κατά καιρούς τα έχουμε συναντήσει. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είναι και το ζήτημα της έλλειψης θέσεων στάθμευσης και των πολλών προστήμων, των πολλών κλήσεων που κόβονται αυτή την περίοδο. Ενισχύθηκε η Δημοτική Αστυνομία και αυτό ήταν το ζητούμενο. Ναι στην αστυνόμευση, όχι στην εξάντληση της αυστηρότητας και μάλιστα σε δρόμους που υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι. Υπάρχει κόσμος που κάπου πρέπει να βάλει το αυτοκίνητό του με ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης που δεν θα πάρεις πρόστιμο αν σταθμεύσεις εκεί. Εδώ θέλει ένα καλύτερο προγραμματισμό. Μεγάλη προσοχή στο κέντρο, εκεί όπου οι πεζόδρομοι έχουν καταργηθεί, εκεί που αυτοκίνητα πάνε και έρχονται, εκεί όπου δίκυκλα τρέχουν. Να υπάρξει αστυνόμευση, να νιώθουμε μια ασφάλεια, βεβαίως και στις γειτονιές, να καταργηθούν τα καφάσια, να φύγουν οι γλάστρες, να φύγουν οι καβάντζες. Αλλά δεν μπορεί μόνο να κυνηγάς αν δεν έχεις λύση, αν δεν έχεις ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής στη στάθμευση, τι προβλέπει δηλαδή. Στις γειτονιές, πάμε στη Δημοκρατία, ας πούμε. Πού έχει εκεί χώρο να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου? Πουθενά. Δεν έχεις πουθενά να το βάλεις. Και εκεί γύρω είναι εκατοντάδες πολυκατοικίες με μόνιμους κατοίκους. Υπάρχει ένα ιδιωτικό πάρκινγκ, υπάρχει ένα δημοτικό πάρκινγκ, μετά και την κατάργηση από τα ενετικά τείχη. Πού μπορεί κάποιος να βάλει το αυτοκίνητό του? Πουθενά. Δεν μπορεί να το βάλει πουθενά. Οπότε και το να γυρνάς κάθε μέρα και να μοιράζεις κλήσεις τριαντάρια, βρείτε λύσεις, προτείνετε λύσεις. Αυτό είναι και μέσα στο πλαίσιο, ας πούμε, των υποχρεώσεων που έχει μια δημοτική αρχή. Και μετά βγείτε να θερίζετε. Αλλά να θερίζετε χωρίς λύσεις δεν είναι σπρακτικό. Δεν βοηθάς στην καλύτερη ποιότητα ζωής του άλλου. Απλά τον τιμωρείς που δεν του έχεις μια λύση. Και τον βάζεις και να πληρώνει από πάνω. 59 λεπτά, φεύγουμε. Αυτό ήταν. Γιάννης Ρεψομανίκης ακολουθεί αμέσως μετά. Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Φουριάς, μουντιαλικό σήμερα, υπερμουντιαλικό, να σας τα πει έτσι ωραία και καλά. Κεντρικά δελτία ειδήσεων, ανά μία ώρα δελτία ειδήσεων, αύριο. Πρώτο Θεός, 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 15χρονη μαθήτρια μετά από άγριο ξυλοδαρμό από δύο ανήλικες. Σε συλλήψεις και των γονέων προχώρησαν οι αρχές, ενώ ερευνάται και η καταγραφή της επίθεσης με κινητά τηλέφωνα. Κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο όταν ένα ασθενοφόρο μεταφέρει έναν άνθρωπο που κινδυνεύει, τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, μιλώντας στο Creta One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη με αφορμή το τροχαίο του ΕΚΑΒ στα Χανιά. Στο αστυνομικό τμήμα του Παγνή, ζευγάρι Βρετανών μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο, 37χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Διαμαρτυρία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου από φορείς, φοιτητές και πολιτές που ζητούν άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας στο δρόμο προς Παγνή, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Τροχαίο ατύχημα με μηχανή στα Χανιά νωρίτερα σήμερα το πρωί με έναν 22χρονο άντρα να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Όσο η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, τόσο θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του πλεονάσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία, τόνισε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΆΚΑ. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέοι βομβαρδισμοί και επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 24 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3 στις 11.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και

0: τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα βεβαίως, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Μαζί είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι. Η ομάδα είναι εδώ, η ομάδα είναι ορεξάτη από ό,τι βλέπω. Ναι, κάνουν καταφατικά και οι δύο. Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, Μανώλης Σουρουνάκης στην εικόνα και βεβαίως Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί φίλες και φίλοι για την επόμενη ώρα. Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα 2026. Η ζέστη έχει μπει για τα καλά φίλες και φίλοι. Το καλοκαίρι έχει αρχίσει να δείχνει την πραγματική του φυσιογνωμία και ταυτότητα. Τις επόμενες ημέρες από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε ένα κύμα καύσωνα και βεβαίως για όσους βρίσκεστε στις καλοκαιρινές σας διακοπές θα φροντίσετε να περάσετε όμορφα και να αποφύγετε τη ζέστη. Για όσους πάλι εργάζεστε, φροντίστε να είστε σε μέρη όπου υπάρχει κλιματισμός. Δευτέρα μπορεί να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ωστόσο η ειδησιογραφία δεν σταματάει ποτέ φίλες και φίλοι και δεν σταματάει βέβαια και να μας εκπλήσει ποτέ, θα έλεγα ταυτόχρονα. Στην τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει βεβαίως, ξεχωρίζουν ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπως βεβαίως το νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όπου επιτέθηκε ένας νταΐς, θα πω εγώ, στη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του ανήλικου του παιδιού. Το έχουμε πει πολλές φορές, η ενδοοικογενειακή βία υπάρχει, είναι εδώ και όσες προσπάθειες και αν γίνονται από την πολιτεία, αν η κοινωνία, η ίδια η τοπική κοινωνία δεν σπάσει τη σιωπή της, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να το αντιμετωπίσουμε και να το κοιτάξουμε κατάματα. Πάλι στο Ηράκλειο, ξεχωρίζει βεβαίως και η είδηση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 15χρονης από ανήλικες, οι οποίες μάλιστα κατέγραφαν την πράξη αυτή, την αποτρόπαια επίθεση με τα κινητά τους. Βεβαίως ζούμε στην εποχή της εικόνας, όπου δυστυχώς πολλοί νέοι νομίζουν ότι και η κακή δημοσιότητα είναι δημοσιότητα. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους αιρετούς, θα έλεγα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, δηλαδή ότι δημοσιότητα να είναι και ας είναι και κακή, γιατί πώς άλλωστε να πει κανείς ότι βρισκόμαστε ήδη ένα μήνα και κάτι σχεδόν από την ημέρα που ανέλαβε την καθαριότητα στο κέντρο της πόλης ο ιδιώτης, το πολύ αναμενόμενο, πολύ διαφημιζόμενο ουσιαστικά υβριδικό σύστημα από τη Δημοτική Αρχή μοιάζει να έχει πολλά προβλήματα με το καλημέρα. Βασικά πιο καλημέρα, βρισκόμαστε ήδη ένα μήνα και κάτι από την υπογραφή της σύμβασης, άρα είμαστε κοντά στο καλησπέρα, όχι στο καλημέρα. Και όλα αυτά ενώ στο Ηράκλειο ακόμα υπάρχει το πρόβλημα με τα απορρίμματα, υπάρχει το πρόβλημα με την καθαριότητα και στο κέντρο της πόλης όπου και ανέλαβε ο ιδιώτης και βεβαίως και στην ανακύκλωση και στα ογκώδη αντικείμενα στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου, όπου και εκεί επιχειρεί και πληρώνεται γι' αυτό ο νέος εργολάβος. Μάλιστα σήμερα με αφορμή και την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας με επικεφαλής το Μιχάλη Καραμαλάκη έχει δημοσιοποιήσει μια ανοιχτή επιστολή που κάνει λόγο ουσιαστικά φίλες και φίλοι για κάποια τρωτά σημεία της σύμβασης που υπέγραψε η Δημοτική Αρχή με τον ιδιώτη, τα οποία πρέπει να γνωστοποιηθούν και να δούμε αν τηρούνται κατά γράμμα ως οφείλει τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και ο ιδιώτης. Άλλωστε κανένας ιδιώτης, και μην το ξεχνάτε αυτό, δεν μπήκε στην καθαριότητα για την ψυχή της μανούλας του, μπήκε για το κέρδος και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και από το ποσό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για 8,5 εκατομμύρια ευρώ. φίλες και φίλοι, για 30.000 ευρώ ανά ημέρα, φίλες και φίλοι. Οπότε απαιτούμε ως δημότες να έχουμε τουλάχιστον μία πόλη καθαρή. Βεβαίως όμως πρέπει να λογοδοτήσει η Δημοτική Αρχή και αν το κόστος αυτό για το οποίο πληρώνουμε να έχουμε μία καθαρή πόλη που δεν την έχουμε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις πραγματικές ανάγκες που έχει ο ανάδοχος. Φίλες και φίλοι, θελήσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας πολύ διαφορετικά. Ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα πριν 52 χρόνια ουσιαστικά ήχησαν οι σιρήνες στην Μεγαλόνησο, ήχησαν οι σιρήνες στην Κύπρο. Ήταν ξημερώματα, ήταν 5.30 ώρα της 20 Ιουλίου του 1974, όπου ξεκίνησε ουσιαστικά η εισβολή στην Κύπρο, αφήνοντας πίσω της η τουρκική εισβολή, η οποία άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες και βεβαίως μια πατρίδα, γιατί ως πατρίδα τη βλέπουμε, μια πατρίδα που παραμένει μέχρι και σήμερα διχοτομημένη και διαιρεμένη. Η Τουρκία βρήκε πρόσφορο έδαφος μετά την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την εξουσία, από την ανατροπή του βεβαίως από την αμερικανοκίνητη Χούντα των Συνταγματαρχών του Ιωαννίδη. Μην τα ξεχνάμε αυτά, τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγεγραμμένα και η σημερινή μέρα δεν είναι μία μέρα μνήμης, είναι μία μέρα που πρέπει ουσιαστικά να μας προβληματίζει, γιατί ακόμα και σήμερα το 37% της Μεγαλόνησου βρίσκεται κατεχόμενο από τις τουρκικές δυνάμεις και αποτελεί μία πληγή για τον απανταχού ελληνισμό. Η κατοχή βεβαίως αποτελεί και μία πληγή, θα έλεγα εγώ, και για τις ουσιαστικά διεθνείς, για τα διεθνή όργανα, για τους διεθνείς οργανισμούς, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί μία πληγή για όλους αυτούς που και τότε δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την τουρκική εισβολή, αλλά και σήμερα που επιτρέπουν ουσιαστικά μία χώρα που είναι σύμμαχός τους να κατέχει παράνομα το 37% μιας ευρωπαϊκής χώρας. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μαύρη επέτειο, θελήσαμε να συνομιλήσουμε με τον διδάκτορα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή ζητήματα και βεβαίως και τα ελληνοτουρκικά και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, για να δούμε όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα και τα διδάγματα που μας αφήνουν, αλλά για να δούμε σήμερα πώς κινείται η Τουρκία και αν τελικά μπορούμε να μιλάμε για καλή γειτονία, για καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όσο αυτή η πληγή αυτή παραμένει ανοιχτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαλκίδη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Λευκωσία, από την ημικατεχόμενη Λευκωσία, όπου εκεί βρίσκομαι για να τιμήσω όχι μόνο τους δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν το 1974 υπέρ ελευθερίας, αλλά και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ακόμα αγνοούμενοι, αλλά κυρίως να τιμήσω όλους αυτούς τους Έλληνες, τις Ελληνίδες, οι οποίοι αντιστάθηκαν στην τουρκική εισβολή, δυστυχώς όμως στην αδιαφορία και την προδοσία του Ελλαδικού Κέντρου.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα. Βέβαια, οι αδελφοί μας στην Κύπρο αντιλαμβάνονται ότι δεν ήταν ευθύνη του ελληνικού λαού, κύριε Μαλκίδη. Οι συγκεκριμένοι ουσιαστικά, οι ευθύνες ανήκαν σε συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας και θα πω εγώ και συμμάχων.
1: Δεν έχετε άδικο, αν προσθέσουμε και μάλιστα όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια, είτε από βρετανικά αρχεία είτε από αμερικανικά.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή ήταν μια συμπαιγνία η οποία όθησε δυστυχώς την Τουρκία να εισβάλλει το 1974. Άλλωστε από εδώ που βρίσκομαι, από τον τοίχο της Μακεδονίτσας, εκεί όπου βρίσκονται θαμμένοι οι ήρωές μας, οι καταδρομείς, οι οπλίτες, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί, οι πολίτες, οι Ελλαδίτες, οι Κύπροι, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά όχι μόνο την έκταση και το βάθος, όπως λέει ο Ελίτης, για τον ελληνισμό, αλλά αυτό το οποίο προσθέτει λίγο αργότερα λέει ότι εδώ είναι η περίληψη πολλών Ελλάδων μαζί και πραγματικά είναι πολλές Ελλάδες μαζί η Κύπρος.
0: Mm-hmm. Κύριε Μαλκίδη, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα ήθελα ουσιαστικά να μας πείτε πώς αξιολογείτε ουσιαστικά το ρόλο της διεθνούς κοινότητας και του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις κρίσιμες μέρες εκείνες του 1974, αλλά και ταυτόχρονα θα ήθελα και το σχόλιο σας πώς ουσιαστικά βλέπετε το ρόλο της διεθνούς κοινότητας σήμερα, για να μπορέσουμε να το επικαιροποιήσουμε.
1: Πολύ σύντομα να πω και να θυμίσω, βεβαίως όσοι έχουν σχέση με την ιστορία θυμούνται αρκετά καλά, αλλά ειδικά για τους νέους είναι καλό να ξέρουν ότι το 1974 αυτό το οποίο ονομάζουμε ΟΗΕ είχε ως επικεφαλής Γενικό Γραμματέα έναν Ναζί αξιωματικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος δηλαδή βαρυνόταν με εγκλήματα πολέμου. Συνεπώς, τόσο από τη φύση όσο και από το παρελθόν, όσο γενικότερα από τη στάση του, δεν μπορούσε να υπερασπιστεί το δίκαιο. Και αυτό πρέπει να το υπενθυμίζουμε συνεχώς και να το μεταφέρουμε στο σήμερα, όταν ο αντίστοιχος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αντί να λειτουργεί ως υπερασπιστής και προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου, προτείνοντας λύσεις οι οποίες να είναι βασισμένες στην ιστορία και το δίκαιο, δέχεται το βραβείο Κεμάλ, συνεπώς λειτουργεί ως προαγωγός και dealer τουρκικών συμφερόντων. Και αν προσθέσουμε και τον αντίστοιχο γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτ, ο οποίος επίσης λειτουργεί ως προαγωγός και υπερασπιστής της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα δεν βρισκόμαστε μπροστά σε οργανισμούς οι οποίοι υπερασπίζονται το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αντιθέτως συγκεκριμένα συμφέροντα επιχειρηματικά, οικονομικά και διπλωματικά. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι προφανές ότι το 1974 βρήκε ανοιχτές τις θύρες, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία, όπως προείπαμε, αλλά και άλλες δυνάμεις. Να προσθέσω εγώ και τη Σοβιετική Ένωση, η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα, όπως κάποιος θα περίμενε, αλλά αντιθέτως και αυτή συνηγόρησε στην η Τουρκία, η οποία εισέβαλε στην Κύπρο, και φυσικά το γεγονός ότι από τότε, από το 1974, η συμπαιγνία αυτή του διεθνούς παράγοντα οδηγεί μια κατάσταση η οποία αφορά την ιστορική ανακρίβεια, τα τετελεσμένα της εισβολής και την νομοποίηση του Ατήλα πάνω στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία είναι η εισαγωγή του ρατσισμού στην Ευρώπη. Καλώς το είπατε, είναι η τελευταία μοιρασμένη χώρα στην Ευρώπη, είναι η τελευταία κατεχόμενη χώρα στην Ευρώπη. Πλέον δεν έχουμε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο, έχουμε όμως κατεχόμενη Λευκωσία, έχουμε και ελεύθερη Λευκωσία. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν τιμά κανένα και προφανώς αυτούς οι οποίοι, αντί να μιλούν για την κατοχικό αγώνα, σας θυμίζω ότι κόμματα το 1974, τα οποία διεκδίκησαν και διεκδικούν και έχουν κατακτήσει την εξουσία στην Ελλάδα, ξεκινούσαν τις ιδρυτικές τους διακηρύξεις ότι το μείζον πρόβλημα του ελληνισμού είναι η κατοχή της Κύπρου.
0: Η 3η
1: όλα αυτά ξεχάστηκαν, όλα αυτά λησμονήθηκαν, πήγαμε σε τύπου σχέδιο Ανάν, πήγαμε σε ρατσισμό, σε εισαγωγή του Ατήλα, νομιμοποίηση των τετελεσμένων, αντί να πάμε σε αντικατοχικό αγώνα, απελευθέρωση, όπως είναι η μόνη ιστορική αλήθεια.
0: Κύριε Μαλκίδη, μου δώσατε την καλύτερη πάσα για να πάμε λίγο στο ρόλο που επιτελεί μέχρι και σήμερα η Τουρκία. Ουσιαστικά μιλάμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε κατεχόμενη το 37% της Κύπρου, κατεχόμενη τη μισή Λευκωσία, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα ουσιαστικά που σήμερα έχει κατοχικό στρατό, θα πω εγώ, ουσιαστικά στο 37% του τμήματός της, και θέλω να μιλήσω και θέλω να ρωτήσω ευθέως αν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία με άλυτο το κυπριακό ζήτημα και την κατοχή της Μεγαλονήσου, κύριε Μαλκίδη.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε ούτε υπερβολικοί, ούτε συναισθηματικοί, ούτε φορτισμένοι επειδή βλέπουμε τα πράγματα με τον ελληνικό τρόπο ή με την ελληνική οπτική. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα υπάρχουν γερμανικές, ευρωπαϊκές, γενικότερα επενδύσεις, υπάρχουν βρετανικές ιδιοκτησίες, υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία γίνονται εις βάρος ελληνικών περιουσιών και κανείς δεν μιλά. Συνεπώς, την ίδια στιγμή που η Τουρκία λέει ότι για να υπάρξει αποκλειστική οικονομική ζώνη, για παράδειγμα σας λέω, ή για να υπάρξει εξόρυξη του πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να συμφωνήσει και το κατοχικό καθεστώς, ή στο παγκόσμιο συνέδριο που θα γίνει για το κλίμα του ΟΗΕ, πάει η Τουρκία να νομοποιήσει τα κατεχόμενα, ή σε παγκόσμιες συνδιασκέψεις προσπαθεί να νομοποιήσει την ψευδεπίγραφη κατάσταση του ψευδοκράτους των κατεχομένων, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αφενός η Ευρώπη κοιτάει μόνο τα επιχειρηματικά της συμφέροντα, για ποιο λόγο επιτρέπονται να γίνονται πτήσεις τσάρτερ και πτήσεις κανονικών αεροπορικών εταιριών σε κατεχόμενο αεροδρόμιο, όπως είναι αυτό της Τύμπου, σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Για ποιο λόγο η Ευρώπη επιχορηγεί, επιδοτεί με εκατομμύρια ευρώ την κατάσταση στα κατεχόμενα, ενώ αυτές είναι καταπατημένες περιουσίες. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με πιο γνωστή της Τετίνας Λοϊζίδου κατά του τουρκικού κράτους, όπου έχει καταπατηθεί η περιουσία της και δεν αποδίδονται οι αποζημιώσεις και ό,τι προβλέπεται σε αποκατάσταση. Για ποιο λόγο η Τουρκία αρνείται μέχρι σήμερα να δώσει αλήθεια και πληροφορίες σε ένα ζήτημα το οποίο είναι ανθρωπιστικό, δεν είναι καν πολιτικό, και μιλώ για τους αγνοούμενους, που δεν δίνει απολύτως καμία πληροφορία. Άρα λοιπόν, από τα πιο μείζωνα μέχρι τα πιο ελάσσονα, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι απέναντί μας έχουμε κατοχή, και έτσι πρέπει να μιλάμε και να αναφερόμαστε ό,τι αφορά την Κύπρο. Όλα τα άλλα είναι ή ιδιοτέλεια ή προσπαθούν να εξοραίσουν μια κατάσταση η οποία είναι πέρα ως πέρα τραγική και αφορά 200.000 πρόσφυγες, 2.000 αγνοούμενους, χιλιάδες βιασμούς και χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώθηκαν την αιστεία τους.
0: Κύριε Μαλκίδη, είναι οι ίδιοι λόγοι για τους οποίους βλέπουμε ουσιαστικά και σήμερα χώρες, μεγάλες δυνάμεις ουσιαστικά και συμμάχους της χώρας μας, της Ελλάδας, να κάνουν επιχειρηματικά παιχνίδια με την Τουρκία?
1: Δεν έχετε άδικο. Να προσθέσω ότι υπάρχουν ψηφίσματα ήδη από το 1974, για να μην αφαίρω τα γνωστά του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, που αφορούν την κατάσταση η οποία προέκυψε μετά την πρώτη εισβολή και τη δεύτερη, και αφορά την εισβολή και κατοχή, η οποία λέει ότι για να υπάρξει λύση ή οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό, πρέπει να υπάρξει αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. Εμείς, όταν λέω εμείς ως ελληνισμός και ευρύτερα ως Ευρώπη, γιατί δεν απαιτούμε για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και συζήτηση να υπάρξει αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, αλλά αντιθέτως συζητάμε με παρουσία αυτών? Γιατί δεν απαιτούμε την αποχώρηση των επίκων, που σε ειρηνικές περιόδους είναι έγκλημα πολέμου, τιμωρείται με συγκεκριμένες ποινές από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης? Γιατί δεν απαιτούμε τη διακρύβωση μέχρι και του τελευταίου αγνοούμενου, ο οποίος σήμερα αγνοείται και βρίσκεται θαμμένος σε ομαδικό τάφο στην κατεχόμενη Κύπρο? Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να υπάρξει αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία μετά το 1974, απέτησαν τη διακρύβωση ακόμα και του τελευταίου αμερικανικής υπηκότητας Κύπριου, ο οποίος ήταν αγνοούμενος. Και υπήρχαν Αμερικανοί πολίτες, οι οποίοι ήταν κυπριακής καταγωγής, ελληνικής δηλαδή, οι οποίοι βρέθηκαν το 1974 εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι αυτή η ζυγαριά, αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση του δικαίου ή η αλακάρτ προσέγγιση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να έχει εφαρμογή το 2026, αν και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ δεν μπορεί να μιλάμε πλέον για δίκαιο, αλλά μιλάμε για αυστηρά κοινικά ομά συμφέροντα.
0: Το οποίο το βλέπουμε και σήμερα και σε άλλες περιπτώσεις, το έχουμε συζητήσει αυτό ξανά μαζί, και στην περίπτωση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας, μάλιστα μέχρι και τις προηγούμενες ώρες ουσιαστικά η Τουρκία μίλησε ξανά για μειονότητα, εθνική μειονότητα στη Θράκη αντί για θρησκευτική.
1: Ναι, έχετε δίκιο, και ειδικά αυτή την περίοδο που ο Ερντογάν έχει πραγματικά ξεφύγει σε ό,τι αφορά την ρητορική του, αλλά και όχι μόνο. Το βλέπετε όχι μόνο στη Θράκη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αλλά και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή διαβάζω ανακοινώσεις ή προσεγγίσεις για το Κυπριακό και θεωρώ ότι η εισβολή έγινε από εξωγήινους, ότι δεν υπάρχει ομή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει καμία παρανομία στην Κύπρο, αλλά αντιθέτως υπάρχει μια σαλαμοποίηση η οποία αφορά μια λύση πάνω στη Βυζαιωνική και Κοινωνική Ομοσπονδία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συνέβη με αυτές τις λύσεις, τις φερόμενες ως λύσεις από τη Βοσνία μέχρι τη Νότια Αφρική και από οπουδήποτε αλλού επιβλήθησαν παρά τη φύση καταστάσεις. Το 2004 ευτυχώς όμως ο Κυπριακός Ελληνισμός απέρριψε δια της ψήφου του την κατάσταση αυτή. Εύχομαι να γίνει το ίδιο σε μια επικείμενη λύση, η οποία ακούγεται εδώ στο νησί ότι θα προκύψει. Αν και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και μια λύση η οποία θα επικυρωθεί μέσω των κοινοβουλίων, γιατί φοβούνται ότι ο λαός, το έθνος μας, θα αντιδράσει σε μια ρατσιστικού τύπου λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας.
0: Αντίστοιχη δηλαδή, κύριε Μαλκίδη, του σχεδίου Ανάν ουσιαστικά?
1: Και πολύ χειρότερη ενδεχομένως, χωρίς να είμαι μάντης κακών ή να προξενεύω κακά ή να λειτουργώ ως Κασάνδρα, είναι μια πραγματικότητα η οποία συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά γενικότερα, και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αν το Ανάν ήταν μια κατάσταση παραφύση, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά μετά από 22 χρόνια που έχουν προκύψει και άλλα δεδομένα για την Τουρκία,
0: ακριβώς,
1: θα προκύψουν και θα βεβαιώσουν αυτή την κατάσταση στην οποία αναφερόμαστε.
2: Εδώ έπαιξε ρόλο, κύριε Μαλκίδη, το γεγονός ότι η χώρα μας, θα πω για την Ελλάδα και για την Ελλάδα και ως ελληνισμό, το γεγονός ότι αλλάξαμε ρητορική, αλλάξαμε στόχευση κατά το πέρασμα αυτών των 52 ετών αναφορικά με την επίλυση του κυπριακού ζητήματος και της κατοχής βεβαίως της Κύπρου από την Τουρκία, έπαιξε ρόλο σε αυτή την κατάσταση ή θεωρείτε ότι αναγκαστικά η ιστορία, περνώντας ουσιαστικά ο χρόνος, σβήνει τα σημάδια που άφησε το 1974 σιγά σιγά?
1: Νομίζω ότι αυτή η παρατήρησή σας, σχόλιο, πείτε τον όπως θέλετε, ερώτηση πάντως δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου είναι μια ορθή διατύπωση και θέση. Αν δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο εξελίχθηκε στη βάση της ένωσης με την Ελλάδα, που ήταν η μόνη ιστορική είσοδος μιας κατάστασης η οποία αφορά όχι μόνο την εθνοτική καταγωγή και σύνθεση του πληθυσμού, αλλά και το τι προέκυψε στο βάθος των ετών, τελικώς κατέληξε από το 1974 να αναφερόμαστε αντί σε απελευθέρωση σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή δυστυχώς είναι μια κατάληξη η οποία δεν επιλέχθηκε από το λαό. Αν ρωτούνταν ο λαός το 1974, η μόνη λύση θα ήταν η απελευθέρωση. Τώρα όμως προέκυψε μια κατάσταση ερήμην του λαού, ερήμην του έθνους, ερήμην του ελληνισμού, που αφορά μια ομοσπονδία η οποία δεν έχει απολύτως καμιά βιωσιμότητα. Και το λέω δηλαδή εκ των προτέρων, mm-hmm. προθύστερα, όχι απλώς των δεδομένων που έχουμε στην Κύπρο, αλλά γενικότερα από όλα τα ιστορικά δεδομένα τα οποία αφορούν την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί. Άλλωστε πώς μπορεί να υπάρξει δυτή, διπλή σύνθεση, απεικόνηση, αντικατοπτρισμός, πείτε το όπως θέλετε, της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν θα έχει εναλλασσόμενο πρόεδρο, όταν θα υπάρχουν βέτο από τους mm-hmm. Τούρκους, όταν τα κατεχόμενα δεν θα αποκατασταθούν πλήρως, δεν θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες, δεν θα επιστρέψουν οι περιουσίες, δεν θα διακριβωθεί η τύχη κανός αγνοωμένο, δηλαδή τι μέλλον να έχει ένα κράτος? Θα είναι απλώς μια κατάσταση των κατεχομένων και στις ελεύθερες περιοχές, για να το πω πολύ απλά. Με λίγα λόγια, αντί το 37% να υπάρχει ναι. μόνος κατεχόμενο, θα υπάρχει στο υπόλοιπο το οποίο σήμερα είναι ελεύθερο.
2: Και ουσιαστικά άτυπα μιλάμε και για μια αναγνώριση ή και τυπικά.
1: Δεν έχετε άδικο, αν και εμέσως υπάρχει αναγνώριση όταν συζητάς, ας πούμε, με τον εκπρόσωπο των κατακτητών. Βέβαια. Δηλαδή όταν έγιναν οι τελευταίες συνομιλίες στο Grand Montana της Ελβετίας, παρουσία των κατοχικών ηγετών, δηλαδή της μαριονέτας του Ερντογάν και των mm-hmm, οποιονδήποτε mm-hmm. άλλων συμβούλων, μεταξύ των οποίων και των δολοφόνων του Ισάκ και του Σολομού. Δηλαδή σύμβουλοι του κατοχικού ηγέτη ήταν οι δολοφόνοι οι οποίοι αναζητούνται με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Άλλη παράνοια κι αυτό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αν συζητάς σε μια κατάσταση η οποία νομιμοποιείς τον εισβολέα, τον Ατήλα, τον κατακτητή, καταλαβαίνεις ότι είσαι έτοιμος να φτάσεις σε οποιασδήποτε παραχωρήσεις προκειμένου να γίνει μια λύση, η οποία λύση όμως δεν οδηγεί πουθενά.
2: Κύριε Μαλκίδη, μια τελευταία ερώτηση, μας απομένουν 30 δευτερόλεπτα για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει ρεαλιστική βιώσιμη λύση για το κυπριακό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι υπερβολικό αυτό το οποίο θα πω. Έχει υπάρξει ιστορικό δεδομένο όπου mm-hmm. αποχώρησαν και τα κατοχικά στρατεύματα όταν απέτησε η διεθνής κοινότητα εφαρμοστεί το δίκαιο. Αν λοιπόν η διεθνής κοινότητα, όπως και αυτός ονομάζεται ο διεθνής οργανισμός, ο ΙΕ, Ευρωπαϊκή mm-hmm. Ένωση ή οτιδήποτε άλλο, ή ακόμα και συμφέροντα από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και ρεαλιστική βιώσιμη λύση η οποία θα αφορά την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, την αποκατάσταση των δεδομένων πριν το 1974 και φυσικά την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας στην Κύπρο που αφορά τον ελληνισμό και μόνο.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω τη συζήτησή μας σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν το 1974 προδομένοι εδώ στις Θερμοπύλες, από την Αμόχωστο μέχρι τη Μόρφο και από οπουδήποτε υπήρξε αντίσταση του ελληνισμού, προδομένοι μεν, αλλά αντιστεκόμενοι δε, και φυσικά να αφιερώσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους δικούς μου συγγενείς, οι οποίοι βρίσκονται εδώ θαμμένοι στην Κύπρο, αλλά και σε αυτούς τους οποίους αναζητούμε 52 χρόνια μετά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν ότι ακόμα και μετά από μια προδοσία μπορούν να αντισταθούν, και όχι μόνο στον Ατήλα, σε κάθε εισβολέα και κατακτητή. Πραγματικά θέλω όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες κάποια στιγμή να έρθουν στην Κύπρο, να καταλάβουν ότι εδώ λειτουργεί το θαύμα ακόμα, όπως λέει και ο Σεφέρης.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, Κρέτα One 102,3. Σας το είπα στην αρχή της εκπομπής ότι η ομάδα είναι εδώ και είναι ορεξάτη σήμερα, εξού και η συγκεκριμένη επιλογή του τραγουδιού από τον Αντώνη Τσαπίνο. Βεβαίως, Μανώλης Λιδάκης, αξέχαστος, ανεπανάληπτος, ηρακλειώτης ερμηνευτής, τον οποίο τιμάμε συχνά εμείς εδώ στο Κρέτα One 102,3. Φίλες και φίλοι, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 11 και στο δεύτερο ουσιαστικά ημίωρο της εκπομπής μας θα συνομιλήσουμε, θα συζητήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, σε συνδυασμό βεβαίως και με τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις εστίασης που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο εδώ του Κρέτα One 102,3 την πρόεδρο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης του Νομού Ηρακλείου, την κυρία βεβαίως Μαρία Αντωνακάκη. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε, για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση στάθηκε η συνάντηση που είχατε την περασμένη Πέμπτη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, που του θέσατε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, στην πόλη μας. Προβλήματα που θα έλεγα ότι είναι πολύ σοβαρά και άλυτα από τη Δημοτική Αρχή, και το λέω γιατί να το ακούσουν και οι ακροατές μας και όσοι βεβαίως μας βλέπουν μέσω βίντεο live streaming. Έχετε διτή ιδιότητα, είστε και Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, επομένως γνωρίζετε τα προβλήματα αυτά από πρώτο χέρι και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε λοιπόν να τα ιεραρχήσουμε σιγά σιγά και να τα δούμε ένα-ένα, κυρία Αντωνακάκη.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα θέλω να πω σχετικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο του Ηρακλείου αλλά και περιφερειακά του κέντρου, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη και εκτός των τυχών μεγάλη, διότι οι λόγοι που οι άνθρωποι επιλέγουν να δραστηριοποιούνται και να επενδύουν επιχειρηματικά εκτός από το κέντρο του Ηρακλείου είναι γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, το γνωρίζετε και εσείς που το θίγετε, και καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με χιλιάδες παράπονα πολιτών ό,τι αφορά τη λειτουργία της πόλης, τον τρόπο που πλησιάζουν την πόλη, τη στάθμευση, την προσβασιμότητα, τα λειτουργικά δηλαδή γενικότερα, τα οποία καταγράφονται καθημερινώς και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε. Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία να ζητήσω συνάντηση από τον Δήμαρχο, να του ιεραρχήσω και να του εξηγήσω ακριβώς ποια είναι τα κακοσχήματα της πόλης, μήπως επιτέλους καταφέρουμε να βρούμε μια λύση για να μπορούμε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δυστυχώς η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο είναι δραματική. Έχω γίνει γραφική να το κουβεντιάζω αυτό και να το λέω παντού, γιατί βλέπουμε ότι είναι άλυτα τα προβλήματα, πέρα από την καθαριότητα, πέρα από την προσβασιμότητα, πέρα από το ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, ενώ πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα σε τέλη κοινοχρήστων χώρων, δεν έχουν την ανάλογη ανταποδοτικότητα. Ύστερα, το κέντρο έχει έντονη παραβατικότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, για εμάς τουλάχιστον που μένουμε μέχρι πολύ αργά πολλές φορές στα μαγαζιά μας, αλλά και γενικότερα η εικόνα που υπάρχει και που έχει ο κόσμος που μας επισκέπτεται δεν είναι σωστή.
0: Φαντάζομαι, κυρία Αντωνακάκη, ότι το κυρίαρχο ζήτημα είναι, γιατί εγώ θα το πω και το λέω και από τη δική μου εμπειρία, αλλά και από την εμπειρία και φίλων, συγγενών, από τον κοινωνικό μου περίγυρο ευρύτερα, ότι πλέον αποφεύγουμε το κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο όλοι λατρεύουμε. Το αποφεύγουμε ωστόσο, γιατί δεν θα βρούμε εύκολα να παρκάρουμε, ακόμα και στα ιδιωτικά πάρκινγκ δεν θα βρούμε να παρκάρουμε εύκολα. Υπάρχουν προβλήματα, όπως είπατε, η πόλη δεν είναι καθαρή, δηλαδή για να περάσει κάποιος από ένα πάρκο ή ένα πλακόστρωτο θα πρέπει να ουσιαστικά κινηθεί σε κακές συνθήκες, εγώ θα πω, παρά το γεγονός ότι ένα μήνα και κάτι αυτή τη στιγμή έχουμε ιδιώτη για την καθαριότητα στο κέντρο του Ηρακλείου, κύριε Αντωνακάκη.
1: Θα εξηγήσω από το θέμα της στάθμευσης που είπατε πρώτο, το οποίο είναι μείζον θέμα, γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται και πολλές φορές λέει: ήθελα να έρθω στο μαγαζί, σου ένα παράδειγμα σας λέω, στη συγκεκριμένη επιχείρηση από τη δική μου, αλλά δεν μπορώ, δεν ξέρω πού να παρκάρω, δεν θέλω να πληρώνω τα ιδιωτικά πάρκινγκ, δεν υπάρχει δυνατότητα σε δημόσια πάρκινγκ, όπου σταματήσω έχω κλείσει. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αντίδραση, και γι' αυτό το λόγο σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτω στη Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Για το πώς θα βρεθεί λύση. Γιατί πρώτα βρίσκουμε τη λύση και μετά προχωράμε σε κυρώσεις στους πολίτες. Δηλαδή, ή θα βρούμε τρόπο που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Δεν είναι η λογική ότι βάζω μίνι μπας είτε στο λιμάνι είτε στην Αλικαρνασσό και μπαίνει ο κόσμος και επιβιβάζεται και πλησιάζει την πόλη. Είναι μία λύση, αλλά δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα την ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με κινητικά προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι. Οι θέσεις δεν επαρκούν των ατόμων με ειδικές ανάγκες, είναι πάρα πολύ λίγες πλέον στην πόλη. Είναι οι μπλε γραμμές, οι οποίες είναι των προνόμια των κατοίκων μόνο. Κάτι που εκεί δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Είναι οι μεγάλες αλυσίδες επιχειρήσεων που γύρω-γύρω καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων που δεν μπορεί κανείς να παρκάρει. Άρα λοιπόν τι μένει. Λοιπόν, δίνουμε λύση, βρίσκουμε τρόπο που θα πάνε τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν στην πόλη και μετά βάζουμε τη δημοτική αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να το κάνει στα πλακόστρωτα, σωστά. Να δούμε, ας πούμε, αν υπάρχει διερχόμενα μηχανάκια που ενοχλούν τον κόσμο που περπατάει. Να το κάνει στα μαγαζιά μπροστά που περνάνε κάποια άλλα μηχανάκια που πετάνε τις εξατμίσεις τους και δεν μπορούν οι άνθρωποι να καθίσουν. Αυτά ναι.
0: Να βάλουν
1: την τάξη στις θέσεις αναπήρων. Ναι, όλα αυτά εμείς δεν είμαστε κατά. Πρέπει να μπει τάξη και σε αυτό το κομμάτι. Να υπάρχει δηλαδή μια σωστή κατανομή από θέσεων για όλο τον κόσμο. Γιατί και οι επιχειρηματίες έχουν προνόμια, όχι μόνο οι κάτοικοι. Εγώ μάλιστα είχα και μια ιδέα, την οποία την είπα στον Δήμαρχο, ότι μέχρι να βρεθεί η λύση αυτή, για να μην στερήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό το προνόμιο που τους δόθηκε, στις ώρες αιχμής από το πρωί που φεύγουν οι περισσότεροι και πάνε στις δουλειές τους, μέχρι κάποια ώρα, 2-3 το μεσημέρι, να μην υπάρχουν θέματα με τη διστάθμευση. Να μπορεί να παρκάρει όποιος θέλει και να μην φοβάται ότι εκείνη την ώρα
0: θα τον γράψουν.
1: Είναι μια πολύ καλή, δηλαδή, και το είδε πάρα πολύ θετικά ο Δήμαρχος.
0: Είναι λογικό αυτή η πρόταση που, ναι, αυτό που προτείνατε στον Δήμαρχο. Εγώ θα πω ότι είναι απόλυτα λογικό. Γιατί τουλάχιστον ένα ποσοστό, να πω 50-70% των κατοίκων, θα φύγει να πάει στην εργασία του. Άρα δεν μπορεί αυτές οι θέσεις να είναι. Δηλαδή και εγώ προσωπικά.
1: Μέχρι το μεσημέρι και νες. Και να μην μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει την πόλη, είναι λάθος. Καταρχήν καταστρέφεται η αγορά. Καταστρέφεται το κέντρο. Σας λέω, ο κόσμος δεν θέλει να μπαίνει καθόλου στο κέντρο του Ηρακλείου. Καθόλου. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και το Ηράκλειο πέρα από την πόλη, την καρδιά του εκεί στην Κρίνη Μοροζίνη γύρω-γύρω. Mm-hmm. Έχουν μείνει στην ιδέα ότι επειδή υπάρχει ο κόσμος εκεί σε αυτό το σταυρό της πόλης έντονος και τουρισμός από την 25 Αυγούστου μέχρι και γύρω-γύρω, ότι είναι όλα μια χαρά και ότι όλοι δουλεύουμε καλά. Δεν είναι έτσι. Όλοι οι παράδρομοι και τα πλακόστρωτα έχουν θέμα. Έχουμε που έχουμε θέμα με τον τουρισμό φέτος. Δεν είναι αυτό που λένε. Έχει κόσμο, αλλά δεν είναι ο κόσμος που καταναλώνει.
0: Δεν καταναλώνει.
1: Είναι πάρα πολύ φιδωλής στις καταναλώσεις. Mm. Δηλαδή, εγώ απορώ πόσα μαγαζιά θα μπορέσουν να κρατηθούν μέχρι τον ερχόμενο χειμώνα. Και βλέπετε καθημερινά στα social, πωλείται επιχείρηση, πωλείται εστιατόριο. Αυτό γίνεται. Έχω βαρεθεί να μετράω κλεισίματα επιχειρήσεων σε μια πόλη με τόσες χιλιάδες κατοίκους.
0: Και μια πόλη που παραδοσιακά και ιστορικά ουσιαστικά έσφιζε από ζωή.
1: Έσφιζε από ζωή.
0: Μάλλον κάποιες, θα πω εγώ, επιλογές. Ουσιαστικά, όσον αφορά τουλάχιστον το κέντρο της πόλης, το οδήγησαν σε μια, επιτρέψτε μου τη λέξη, παρακμή. Γιατί όταν μιλάμε για έλλειψη βιωσιμότητας πλέον, γιατί ισχύει και το γνωρίζουμε αυτό που λέτε, το συνομολογώ λοιπόν ότι πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ουσιαστικά πασχίζει προκειμένου να τα βγάλει πέρα.
1: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι τουρίστες οι οποίοι κατεβαίνουν στην πόλη, πέρα από το ότι δεν μπορούν να βρουν τρόπο να πάνε ακόμα και σε μια τουαλέτα που είναι το πιο η ανάγκη τους, που να με ρωτάνε πού μπορούν να πάνε να διασκεδάσουν. Και να αναγκάζομαι να τους λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα πουθενά. Πέρα από τα κλαμπ που είναι με μουσική, DJ και τέτοια. Δηλαδή ζωντανή μουσική για να πάει κάποιος στο κέντρο του Ηρακλείου πλέον δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό ποτέ δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πραγματικά.
1: Ποτέ,
0: πραγματικά.
1: Ούτε. Και κριτική μουσική μπορούσαν να επιλέξουν και έντεχνα τραγούδια μπορούσαν να βρουν ζωντανή μουσική και τα εστιατόρια είχαν. Τώρα δεν μπορούν. Αφενός έρχονται αντιμέτωποι με ελέγχους ό,τι αφορά το ωράριο κοινής ησυχίας, το οποίο ναι, μεν άτυπα δεν γίνεται έλεγχος. Απ' την άλλη, όμως, με την παραμικρή όχληση, τηλέφωνο, η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, πάει ή θα κλείσει την επιχείρηση ή θα βάλει κυρώσεις πρόστιμα. Τι να κάνει ο επιχειρηματίας, προτιμάει να μην βάλει τίποτα για να παραμείνει μόνο με τη μουσική τη κονσέρβα που λέμε εμείς.
0: Λογικό, λογικό, λογικό. Έτσι μειώνει και τα έξοδά του ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και τα αργωτικά κόστη. Κυρία Τουνακάκη, όμως εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο ζήτημα της βιωσιμότητας και θεωρώ ότι το πρόβλημα της στάθμευσης είναι κυρίαρχο σε αυτό. Ένα από αυτά τα προβλήματα που ουσιαστικά παίζουν, είπατε πολύ σωστά ότι εδώ υπάρχει μια, ενώ δεν έχει βρει λύσεις για να, δεν το έχει λύσει η Δημοτική Αρχή το πρόβλημα με τη στάθμευση στο Ηράκλειο. Καθημερινά και εμείς γινόμαστε αποδέκτες εδώ στο Κρέτα One 102,3 και στο CretaOne.gr, αποδέκτες από δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι το αναδεικνύουν ως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της καθημερινότητάς τους και της ποιότητας ζωής τους.
1: Ο Δήμαρχος βέβαια δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να πιέσει στο Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, ό,τι αφορά τα νητικά τείχη.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσει να βρει λύση και να ανοίξουν επιτέλους και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν θέσεις στάθμευσης. Εγώ δεν το βρίσκω. Διότι ήταν θα έχει γίνει τόσες πιέσεις που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω ότι ίσως το καταφέρει. Μακάρι να συμβεί αυτό. Θα βοηθήσει πολύ. Διότι κακά τα ψέματα κάτω από τα νητικά τείχη, ξέρετε ότι υπάρχουν δημόσια πάρκια τα οποία είναι αρκετά και έχουν αρκετή χωρητικότητα. Όπως επίσης τους είχα προτείνει σε παρελθόντα χρόνο το θέμα των πατελών. Εκεί που γίνεται η λαϊκή, εκτός τη μέρα που γίνεται η λαϊκή, το οποίο από ό,τι ξέρω είναι ένα ιδιωτικό πάρκινγκ ενός γνωστού Ηρακλειώτη, να παραχωρηθεί, να πληρωθεί, να μπορεί να εις θέσεις αυτές που είναι πιο κοντά σε σχέση δηλαδή με άλλους χώρους, άλλη Καρνασού ή οπουδήποτε, να μπορούν να πηγαίνουν στο, έστω και με τα πόδια στην πόλη. Mm-hmm. Δεν, πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
0: Πήρατε κάποια δέσμευση από τον κύριο Καλοκαιρινό αναφορικά με.
1: Δέσμευση. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμαρχος γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση.
0: Γνωρίζει.
1: Τη γνωρίζει ακριβώς, διότι την εισπράττει καθημερινά τις αντιδράσεις του κόσμου. Mm-hmm. Τώρα από εκεί μετά, το αν μπορέσει με την αρχαιολογία να βρει λύση, αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν τα αφήνουμε έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα ο λόγος, ξαναλέω σήμερα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με ερώτησή μου. Βάζω το θέμα της δημοτικής αστυνομίας, είναι γιατί θα πρέπει να υπάρχει και μία ανοχή. Να μπει η τάξη, αλλά όχι να είναι καταπέλτης και να καθημερινά ο κόσμος να παίρνουμε πινακίδες, να βάζουμε πρόστιμα, να παίρνουμε διπλώματα και οτιδήποτε άλλο γίνεται.
0: Ξέρετε, για να μην γίνει αυτό από όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως για να μην παρεξηγηθεί, θέλω να συμφωνήσω μαζί σας και να πω ότι πρώτα οφείλει η Δημοτική Αρχή να βρει λύσεις για το πρόβλημα της στάθμευσης.
1: Σωστά.
0: Στο Ηράκλειο και μετά να τιμωρήσει. Εδώ έχουμε.
1: Σωστά.
0: Το ανάποδο, δηλαδή τιμωρεί χωρίς να έχει βρει καμία λύση.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω όμως να περάσουμε, επειδή είπατε κι εσείς ότι θέσατε και το ζήτημα του κόστους των κοινόχρηστων χώρων, των τελών κοινόχρηστων χώρων, να πούμε ότι οι επιχειρηματίες στην εστίαση πληρώνουν και πληρώνουν ακριβά τις υπηρεσίες για τις οποίες παρέχει εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα πω εγώ, ο Δήμος Ηρακλείου συνολικά για τις επιχειρήσεις αυτές. Εδώ είχατε κάποια δέσμευση αναφορικά με το αν καταρχάς πιστεύει και ο ίδιος ότι είναι ανταποδοτικές οι υπηρεσίες.
1: Καταρχήν να πούμε κάτι που αυτό ο κόσμος γιατί το ξέρω φαντάζομαι, αλλά πρώτα ήταν μόνο στον επιχειρηματή και στις υποχρεώσεις του επιχειρηματία τα τέλη κοινοχρήστων χώρων και υποτίθεται ότι σε αυτά υπάνω υπήρχε και μια ανταποδοτικότητα. Τώρα είναι από την τσέπη όλων των πολιτών πλέον. Mm-hmm. Ό,τι αφορά την καθαριότητα. Γι' αυτό τον λόγο μπήκαν και τα τέλη, τα υγειονομικά που λένε σε όλο τον κόσμο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι δεν γίνεται ένας κλάδος με τόσες επιχειρήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου, ξαναλέω το κέντρο, γιατί τη χάνει εκεί να είναι ακριβότερα τα τέλη. Όλα τα άλλα περιφερειακά τα μαγαζιά, ενώ έχει πάρα πολύ αξιόλογες επιχειρήσεις, τα τέλη κοινοχρήστων χώρων είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα. Το έχουν κάνει τρεις ζώνες, συν εκτός των τυχών που είναι μια άλλη τιμή. Δεν θυμάμαι ακριβώς απ' έξω από τα τείχη πόσο είναι, αλλά είναι η χαμηλότερη. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσα τέλη, να είμαστε η μεγαλύτερη πόλη σε τέλη κοινοχρήστων, να μην υπάρχει ανταποδοτικότητα η ανάλογη και να είμαστε και κάθε μέρα με την ψυχή στο στόμα, μην τυχόν και προβεί σε αύξηση τελών κοινοχρήστων χώρων. Κάτι που στο Δήμαρχο το ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει περίπτωση στη συγκυρία που διανύουμε και με την κατάσταση στην οικονομική που διέπει όλους μας, να σκεφτείτε ότι μπορεί να προβείτε σε αυξήσεις τελών κοινοχρήστων. Φτάνει τα υγειονομικά τέλη που μας επιβάλλατε λόγω της καθαριότητας, που ακόμα δεν έχουμε δει
0: αποτελέσματα.
1: Αυτό που θα πρέπει να δούμε, όπως το θίξατε και προηγουμένως, για την καθαριότητα.
0: Ξέρετε, το θεωρώ κομβικό αυτό το ζήτημα. Το θεωρούν βασικά και οι δημότες. Μάλιστα, σε μια διαδικτυακή ψηφοφορία που είχαμε κάνει στο cretaone.gr είχε αναδειχθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της καθαριότητας ως κυρίαρχο όσον αφορά
1: την ποιότητα. Μα είναι κυρίαρχο, είναι θέμα καταρχήν της δημόσιας υγείας.
0: Ακριβώς. Αλλά το ζήτημα τώρα του αν οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου και ο εργολάβος, εγώ θα πω πλέον, με αυτό το υβριδικό σύστημα, αν είναι ανταποδοτικές. Και αν ουσιαστικά, γιατί εδώ μπαίνει και το ζήτημα και του κόστους των υπηρεσιών.
1: Αυτό θέλω.
0: Γιατί ακόμα και να λάμψει η κυρία Ντονακάκη το Ηράκλειο αύριο, ακόμα και να το δούμε να αστράφτει, που έχω τις αμφιβολίες μου. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε, αστράφτη με ένα λογικό κόστος ή με ένα παράλογο κόστος.
1: Το κόστος είναι υπερβολικό, είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο αυτό που, τα χρήματα που δίνουμε, τα οποία θα βγουν από την τσέπη, ξαναλέω, των πολιτών. Δεν ξέρω ιδιώτες μέχρι να βρει βηματισμό τι θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια λίγο. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει πώς να πορευτεί. Αυτό βλέπω. Ίσως επειδή βρήκε μια πόλη η οποία είναι, δεν μπορούσε να, από πού να ξεκινήσει, τόσα σκουπίδια και τόσα που υπήρχαν γύρω-γύρω. Έπρεπε να γίνει μια σωστή, να το πω, κατανομή των ορών, που θα γίνεται καθαριότητα, όπως και εμάς μας έχουν βάλει κάποια όρια στο πότε θα βγάζουμε τα σκουπίδια μας για να περνάνε τα απορριμματοφόρα. Τώρα αυτή η αλλαγή που μπαίνει ο ιδιώτης, καταλαβαίνετε ότι θέλει ένα διάστημα εύλογο για να δούμε πώς θα γίνει όλη η καθαριότητα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που περιμένουμε μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες ότι θα τα καταφέρουν. Γιατί γι' αυτό το λόγο δίνουμε και τόσα χρήματα. Διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να μπει ιδιώτης. Γι' αυτό το λόγο μπήκε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα μικρά αυτοκινητάκια τα οποία περιφέρονται μέσα στην πόλη. Βλέπουμε τα μεγάλα απορριμματοφόρα να κάνουν πολλά δρομολόγια. Βλέπουμε όμως ότι σε κάποια σημεία της πόλης συνεχίζει να υπάρχουν σκουπίδια. Και κυρίως σε κάποιες γειτονιές.
0: Γι' αυτό άλλωστε να πούμε, κυρία Αντωνακάκη, ότι έχει θέσει και με επιστολή του επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, στην οποία και εσείς συμμετέχετε.
1: Μα το θίγει και στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς γι' αυτό και ζητάει.
0: Τη σύμβαση
1: για το τι χρήματα δίνονται και γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν προχωρήσει στο κομμάτι της καθαριότητας.
0: Γιατί υπάρχουν καταγγελίες, κυρία Αντωνακάκη, το λέω για να ακουστεί στους ακροατές μας. Υπάρχουν καταγγελίες ουσιαστικά ότι ένα μήνα και κάποιες μέρες ουσιαστικά που ισχύει το νέο μοντέλο στην καθαριότητα, ο ιδιώτης δεν πληρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις και το ανάλογο προσωπικό το οποίο θα έπρεπε δεν διαθέτει και χρησιμοποιεί πόρους και ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό από το Δήμο, από την υπηρεσία, τη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας. Επομένως εδώ μπαίνουν και πολιτικά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, θέλετε να πείτε ότι ο ιδιώτης θα έπρεπε να είναι πιο ολοκληρωμένη.
0: Να πληρεί κατά γράμμα τη σύμβαση.
1: Τις προδιαγραφές που πρέπει προκειμένου να ανταποκρίνεται στα χρήματα που πληρώνουμε όλοι μας. Αυτό έχετε δίκιο και έτσι πρέπει να είναι. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα και το θίγουμε το θέμα αυτό. Και ο επικεφαλής μας το βάζει δηλαδή και ζητάει αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει. Και είναι και λογικό από τη στιγμή που όλοι είμαστε υπόλογοι σε αυτή την ιστορία και σαν αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει άμεσα, ξαναλέω, ο εργολάβος να βρει το προσωπικό που έχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτοί που βλέπουμε εμείς καθημερινά στην πόλη. Δεν είναι αυτό που πρέπει. Δεν έχουν τελείως άγνοια, είναι σαν χαμένοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν. Βλέπουμε τα πάρκα να συνεχίζουν να είναι βρώμικα. Βλέπουμε τη μία μέρα να είναι σε μια νησίδα, ας πούμε, στη Μήνο, στην άλλη να είναι σε ένα άλλο σημείο, να τα αφήνουν στη μέση. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα. Μας μένει ένα λεπτό, κυρία Αντωνακάκη, και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και αυτό, όπως είπατε κι εσείς στην αρχή της συζήτησής μας, το θέσατε στον κύριο Καλογερινό, το ζήτημα της παραβατικότητας στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Είναι πολύ σοβαρό, κύριε Ραψουμανίκη. Τι να σας πω τώρα, ότι δύο μέρες τώρα ήταν το πάρκο Θεοτοκόπουλο, που τυχαίνει να είμαι εγώ εκεί σαν επιχειρηματία και να βιώνω καθημερινά τι γίνεται, ότι τσεκούρια, ξύλα, να μαλώνουν μεταξύ τους, να παίζουν ξύλο, να είναι μόφυρτα παιδιά μικρά, παραβατικότητα, ναρκωμανίες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Πρέπει να γίνει πιο εντατική αστυνόμευση. Όχι απλά περνάμε 5 φορές τη μέρα με μια μηχανή, μπαίνουμε, βγαίνουμε, διότι και εκείνοι ξέρουν πότε θα πάνε να συνοστηθούν εκεί, τέλος πάντων, στο πάρκο, και θα πρέπει να γίνεται, να έχουν το φόβο, να ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή θα βρεθούν και αυτοί οι υπόλογοι. Όχι, εδώ κυνηγάνε εμάς που δεν κάνουμε τίποτα. Και θα αφήνουμε να είναι έτσι ανεξέλεκτα τα πάρκα που υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν παιδικές χαρές μέσα, και να γίνεται όλο αυτό. Καταρχήν γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό το γνωρίζει όλο το Ηράκλειο. Και όχι μόνο στο Θεοτοκόπουλο, σε όλα τα πάρκα. Και κάτω από το Καπετανάκιο και στο Γεωργιάδη μέσα. Άρα λοιπόν, ζήτησε από τον Δήμαρχο να ζητήσει επιπλέον αστυνόμευση, να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς ασφαλείς μέσα στην πόλη.
0: Γιατί
1: που.
0: Φαντάζομαι ότι το πρώτο που πράγμα που σας είπε είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας.
1: Εννοείται ότι δεν είναι αρμοδιότητά του,
0: βεβαίως.
1: Αλλά ο Δήμος, σαν οικοδεσπότης αυτής της πόλης, οφείλει να προστατεύσει τα πάντα εκεί. Ακόμα και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτήν την πόλη. Ακριβώς. Σε ποιον είναι υποχρέωση? Εγώ μπορώ να επιβάλλω την τάξη σε ένα χώρο ή μέσα στα πλακόστρωτα ή οπουδήποτε αλλού?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Τι σας είπε αναφορικά με αυτό?
1: Το καταλαβαίνει, το γνωρίζει αυτό ότι συμβαίνει. Μα ο Δημάρχος, μην νομίζετε ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί όμως να ανταπεξέλθει με σχέδιο σε όλα αυτά που συζητάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Βλέπω πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Γνωρίζει λοιπόν τα προβλήματα ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Το ζήτημα λοιπόν, θα πω εγώ, είναι τι κάνει για να τα λύσει. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με το Δημήτρη Κανάκη και βεβαίως αμέσως μετά Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς. Γιάννης Ραψομανίκης ήταν στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή. Την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Σουρουνάκης. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και ακόμα μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: μέσω του Creta One 102,3 ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Θα δούμε τρομερές εναλλαγές αυτή την εβδομάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν 8 άτομα μετά τη σφοδρή σύγκρουση 2 αυτοκινήτων στο Καλαμάκι. Ανάμεσά τους τραυματίες μέλη 2 οικογενειών. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Βρετανός επιτέθηκε στη σύζυγό του στον Ανισαρά Χερσονήσου μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους. Στον αέρα η ασφαλής λειτουργία της εντατικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Τραγική υποστελέχωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας καταγγέλει η Ένωση Γιατρών του ΕΣΥ. Επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εξήγηλε παρεμβάσεις 160 εκατομμυρίων ευρώ στο ΆΚΑ. Νέος γύρος συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τους χτυπάμε σκληρά, λέει ο Τραμπ, Ιρανικές επιθέσεις σε Συρία και Κουβέιτ. Ο καιρός, άνεμοι, βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 24 έως τους 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς στην Κρήτη. Επόμενη σας ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Γκρεμίζεις. Ανακαινίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βράχι, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
14: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς

σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: πετάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είμαστε Δευτέρα, 20 του Ιούλη. Και πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, του προφήτη Ηλία. Μεγάλη χάρη του. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 11 και είστε εδώ στο Κρέτα One 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Αντώνη Σαπίνου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνο Τσουρνάκη επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας. Για να μπορείτε να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Εσείς μηνύματα με τον κλασικό τρόπο απευθείας στο kretaone.gr και εμείς είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα. Και θα πάω λίγο πίσω στο Σαββατοκύριακο. Ζέστη, αυτό συζητάγαμε εδώ. Ήταν μια ζεστή ημέρα, η χθεσινή τουλάχιστον, σε τοπικό επίπεδο. Και έρχεται και καύσωνας, έρχεται και κορύφωση υψηλών θερμοκρασιών. Μίλησε νωρίτερα εδώ στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη ο μετεωρολόγος, ο Μανώλης Λέκας. Είπε ότι έχουμε μια περίοδο έντονο εναλλαγών. Κορυφώνεται το θερμό κύμα την Τετάρτη, αλλά μετά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή έχουμε τρομερές εναλλαγές αυτή την εβδομάδα. Κάτι το οποίο, όπως είπε ο κύριος Αλέκας, είναι σπάνιο να δούμε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα έρθουν από Πέμπτη και μετά. Τώρα, όσον αφορά την ζέστη, εξήγησε ο κύριος Λέκας ότι ο καύσωνας δεν θα έχει την ίδια δυναμική σε όλες τις περιοχές. Η Κρήτη θα επηρεαστεί από τη θερμή αέρια μάζα που κινείται στη Μεσόγειο. Η πιο δύσκολη μέρα είναι η Τετάρτη που έρχεται, που θα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τις προηγούμενες μέρες εκεί από 32, 34, 40, 37. Εννοείται ότι θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η πτώση της θερμοκρασίας που θα έρθει από την ερχόμενη Πέμπτη. Και είπε ο κύριος Λέκας ότι μεγαλύτερη πτώση περιμένουμε την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο. Δηλαδή, από την πολύ ζέστη, από τον καύσωνα που θα έχουμε, θα πέσει απότομα, λέει, η θερμοκρασία. Βέβαια, πρέπει να προσέχουν οι ευάλωτοι πληθυσμοί, τα γνωστά που λέμε, νεράκι να πίνουμε, σκιά, κλιματιστικό αν υπάρχει. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Η αλήθεια, βέβαια, είναι, να τα λέμε και αυτά, ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε έτσι αντιμετωπίσει, τουλάχιστον εδώ σε τοπικό επίπεδο, ένα ιδιαίτερο κύμα ζέστης, καύσωνα δηλαδή. Θα πούμε ότι είναι ένα ήπιο καλοκαίρι. Έρχονται λίγες μέρες με λίγες, δύο μερούλες με άνοδο της θερμοκρασίας 3 και μετά, λέει, πτώση της θερμοκρασίας. Εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εννοείται ότι στην ατζέντα ψηλά είναι το Μουντιάλ. Είναι το Μουντιάλ, είναι ο χθεσινός αγώνας με τη νέα πρωταθλήτρια κόσμου, την Ισπανία, που για πολλούς ήταν πανάξια και να κερδίσει αυτό τον τίτλο. Καλύτερα έπαιξε σε σχέση με την Αργεντινή. Ένας αγώνας που μας κράτησε έτσι σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό. 1-0 στο 117 ο Φεράν Τορές, στο 106 με συγχωρείτε, ο Φεράν Τορές με γκολ. 16 χρόνια είχε η Ισπανία να κερδίσει τον τίτλο αυτό και βέβαια εκτός από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των Ισπανών, νομίζω ότι όλοι είδαμε το κλάμα του Μέση που, εντάξει, όλες οι κάμερες εκεί ήταν, αλλά δυστυχώς θα πω εγώ, να το πούμε και αυτό, αμαυρώθηκε αυτή η νίκη, αμαυρώθηκαν οι πανηγυρισμοί από μια τραγωδία στην Ισπανία, από ένα αγόρι 13 ετών που δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το παγκόσμιο κύπελο στην Σιουιδάδ Ροδρίγιο, στην επαρχία Σαλαμάνκα. Εκεί έχασε τη ζωή το 13χρονο, όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να γιορτάσουν την επιτυχία. Μετατράβηκε αυτή η γιορτή σε μια εθνική θλίψη. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά που αμαυρώνουν αυτά τα αθλητικά γεγονότα και αυτές τις επιτυχίες. Πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας, γιατί στην επικαιρότητα έχουμε πολλά. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αυτό που αμαύρωσε την τοπική επικαιρότητα ήταν το τροχαίο δυστύχημα με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Χανιά. Είχαμε αυτό το απρόπτο, είχαμε αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη και την είδηση. Μιλάω για το σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή ασθενοφόρου. Μετέφεραν εκεί το πλήρωμα και οι διασώστες έναν ασθενή, βρισκόταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου, πραγματοποιούσαν οι διασώστες κάρπα και ενώ ο οδηγός κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Είχαμε τραυματισμούς και δυστυχώς είχαμε το θάνατο του ασθενή. Να πούμε ότι είναι σταθερή κατάσταση της υγείας των τραυματιών, των δύο εργαζομένων που επέμβαιναν στο ασθενοφόρο και δυστυχώς. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ στάθηκε τυχερός να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες να του κάνουν κάρπα, ήταν άτυχος, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή μετά το τροχαίο αυτό δυστύχημα. Νωρίτερα μίλησε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Γιώργος Μπέας, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Πολλά αυτά που είπε, μέσα σε όλα ότι το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο και είπε ότι ήταν ένα τυχαίστατο συμβάν, διερευνάει η τροχέα φυσικά τα ακριβά αίτια και δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια περιστατικά δυστυχώς να επαναλαμβάνονται από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος αλλά και οι νοσηλευτές και το προσωπικό βρέθηκαν στο πλευρό των τραυματιών.

0: Βέβαια, να σας πω ότι υψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το τροχαίο ατύχημα. Το τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Μιλάω για το ατύχημα στο δρόμο προς το Παγνί. Σήμερα να σας πω που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά μια 20χρονη, η οποία χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Η άτυχη Ραφαέλα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά την περασμένη Πέμπτη στο τροχαίο που σημειώθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σήμερα, απόψε, θα υπάρξει ένα κύμα διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβόλαιο Ηρακλείου για όλο αυτό το θέμα, για το δρόμο προς το Παγνί. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Πεπεράκη Γιώργο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεπεράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ένα τροχαίο ατύχημα, πολύ σοβαρό, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα πω, κύριε Πεπεράκη, ότι δεν είναι το μοναδικό. Νομίζω ότι ο δρόμος εκεί προς το Παγνί, έξω από τις εγκαταστάσεις του ΙΤΑ, είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, ένας δρόμος με πάρα πολλά προβλήματα και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα να συμβαίνουν.
1: Τα ατυχήματα γίνονται πολύ συχνά, έχουν καταγραφεί. Είναι γνωστό το πρόβλημα και τον δρόμο τον γνωρίζει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όλοι οι φορείς. Επανειλημμένα χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, αλλά από το 1994 που ήρθαμε εδώ πέρα, θέλαμε να φτιαχτεί αυτό το κομμάτι του δρόμου. Να υπάρχει πεζοδρόμιο και να μπορεί να επικοινωνεί με, το υπόλοιπο, με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν φτάνει, το πεζοδρόμιο δεν φτάνει ούτε καν στη στάση που είναι στον κόμβο των Βουτών. Όταν φτιάχτηκε ο κόμβος του Βουτών και το υπόλοιπο κομμάτι έμειναν 200 μέτρα μέχρι το ΙΤΕ. Αυτά ποτέ δεν μπορέσαμε να γίνει υλοποίηση αυτού του κομματιού. Όλοι έχουν περάσει, οι αντιδήμαρχοι, αλλά κανένας δεν φτάνει στο σημείο να γίνει το έργο.
0: Γιατί έχουν δώσει κάποια επίσημη απάντηση, κύριε Πεπεράκη? Δηλαδή οι αρχές, οι φορείς, τι λένε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Δεκέμβρη ήταν να ολοκληρωθεί και να μπει το έργο στην υλοποίηση. Mm-hmm. Την τελευταία στιγμή άλλαξε ο αντιδήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Φτάσαμε στο σημείο τώρα μια νέα κοπέλα 20 χρονών να είναι στην ενταρχή. Τι περιμένουμε? Σήμερα το πρωί, να σας πω, σήμερα το πρωί βάζαν ταμπέλες.
0: Τι εννοείται ταμπέλες?
1: Μείωση ταχύτητας κυκλοφορίας, σήμασης. Mm-hmm. Το πρωί τοποθετήθηκαν νέες ταμπέλες σήμασης από το Δήμο για τη μείωση του ρίου ταχύτητας. Σήμερα.
0: Κατόπιν
1: δεν μπορούσαν προχθές.
0: Αυτό πήγα να πω. Καλώς έχουν μπει, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει καιρό πριν.
1: Προφανώς. Mm-hmm. Προφανώς. Έχουμε φτάσει στο και 5, στο και 10. Είναι από το 94 το ΙΤΕΛΟ. Το θέμα είναι ότι, πες εντάξει, το 94 δεν, εδώ πέρα ήταν χωράφια μονάχα, δεν ήταν κάτι άλλο. Όταν φτιάχτηκε ο δρόμος της περιφέρειας και φτιάχτηκαν τα πεζοδρόμια μέχρι τον κόμβο των Βουτών, γιατί δεν ενώθηκε με το ΔΙΤΕ? Γιατί είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου το κομμάτι από τον κόμβο Βουτών έως την είσοδο του ΙΤΕ? Μάλλον δεν είμαστε σοβαροί.
0: Τι άλλο χρειάζεται εκεί, κύριε Πεπεράκη? Πεζοδρόμιο, φωτισμός?
1: Ο φωτισμός αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, το ΙΤΕ από μόνο του, αυθαιρετώντας ίσως, έχει βγάλει κολόνες έξω με στήλους. Είναι πολύ μικρό αυτό το πράγμα. Δεν είναι οργανωμένο καταρχήν. Έτσι. Και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο καθόλου. Δηλαδή εκεί πέρα που υπάρχει ο φωτισμός δεν είναι σοβαρός φωτισμός. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα κυκλοφορήσει τη νύχτα σίγουρα δεν τον βλέπει κανένας.
0: Άρα με δική σας αρμοδιότητα και δικά σας έξοδα έχει γίνει αυτό, αυτό μου λέτε?
1: Ακριβώς. Ο φωτισμός είναι του ΙΤΕ.
0: Μάλιστα.
1: Έξω στο δρόμο ο φωτισμός είναι του ΙΤΕ.
0: Απόψε θα παρευρεθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Θα παρευρεθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι θα ανακοινωθούν και έργα. Αυτό είμαι πεπισμένος ότι θα γίνει. Γιατί στο και 5 ανακοινώνουμε έργα. Αλλά πρέπει να γίνουν. Δηλαδή ακόμα και στο και 5 πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα.
0: Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι προνόμιο των Ελλήνων. Δεν μου αρέσει αυτό που λέω τώρα, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, κύριε Πεπεράκη. Αυτό που λέτε στο και 5, κατόπιν εορτής, να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να κινητοποιηθούμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το θέμα.
0: Ο στόχος ο απόψινός είναι ουσιαστικά να κάνετε μια διαμαρτυρία και...
1: Ο στόχος ο σημερινός είναι να παρθούν αποφάσεις και να γίνουν έργα. Mm-hmm. Αυτό. Δεν είναι ούτε για να διαμαρτυρηθούμε τίποτα περισσότερο. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Δεν θέλω να πω. Θέλω απλώ να πω περαστικά στο κορίτσι. Έτσι. Και γρήγορη ανάρρωση και να είναι πλήρης και λειτουργική η κοπέλα. Έτσι, κανένας δεν θα ήθελε να στείλει το παιδί του σε ένα μέρος φιλόξενο όπως είναι το Ηράκλειο, με τόσο καλά πανεπιστήμια και τόσο καλά ερευνητικά κέντρα, και να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός που το ξέραμε.
0: Συγκινημένος σας ακούω.
1: Είμαι συγκινημένος.
0: Είστε συγκινημένος.
1: Είμαι συγκινημένος γιατί το είδα το κορίτσι να βγαίνει από το ΙΤΕ.
0: Πώς έγινε όλο αυτό, έχει να κάνει με την ορατότητα, έχει να κάνει το ότι δεν υπήρχε πεζοδρόμιο?
1: Φυσικά και έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Φυσικά, γιατί αναγκάζεται όποιος περνάει αυτό το κομμάτι, είναι 200 μέτρα. Αυτά τα 200 μέτρα και μάλιστα ξεκινάνε ακριβώς σε στροφή. Δεν υπάρχει ορατότητα. Δηλαδή, αν ένας οδηγός οδηγάει με μεγαλύτερη ταχύτητα από όσο προβλέπετε, που είναι 30 χιλιόμετρα, αλλά... Πείτε μου κάποιον που κυκλοφορεί με 30 χιλιόμετρα έξω από το ΙΤΕ. Εγώ δεν τον έχω δει. Όλοι τρέχουν γιατί θα πάνε προς σπαγνή και βιάζονται για να πάνε στο νοσοκομείο. Δεν είναι εύκολο να πας σιγά. Mm-hmm. Και δεν του εμποδίζει και κανένας. Το σημείο αυτό είναι ένα σημείο που δεν έχει ορατότητα. Και ένας πεζός είναι εκτεθειμένος γιατί είναι μέσα στο δρόμο.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να γίνουν έργα, πεζοδρόμια, φωτισμός, σημάνσεις που λέτε ότι μπήκαν σήμερα το πρωί.
1: Σήμερα το πρωί ήταν από την συνεργή του Δήμου εδώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει μια κινητοποίηση, έστω και στο και πέντε.
1: Θα υπάρξει κινητοποίηση, πρέπει να γίνει όμως το έργο σε την πλήρη του μορφή και να είναι πλήρως λειτουργικό. Και όχι κάναμε κάτι γρήγορα... για να μην ακούγονται φωνές και να λήξει το θέμα εκεί.
0: Πόσα χρόνια είστε εκεί, στο ΙΤΕ?
1: Εγώ είμαι στο συγκεκριμένο χώρο από το 1994.
0: Α, είστε από το 1994.
1: Εδώ ήρθα το 1994 από το παλιό κτίριο, δηλαδή είμαι εργαζόμενος στο ΙΤΕ από το 1990.
0: Από το 1990, οπότε είστε μάρτυρας πολλών τέτοιων περιστατικών.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς και φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάτε, και όχι μόνο εσείς, είναι και άλλοι φορείς και φοιτητές και πολίτες και εσείς από το ΙΤΕ που θα ενώσετε τις φωνές σας για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα είμαστε σε επαφή, κύριε Πεπεράκη, για να δούμε έτσι την εξέλιξη του θέματος και αν δεν υπάρχει, που θέλουμε να υπάρχει, να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι με τη δική μας φωνή, να δώσουμε φωνή δηλαδή σε εσάς, αυτό λέμε, για να κινητοποιήσουμε πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με την υπέροχη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, που πριν από λίγες μέρες έγινε μια υπέροχη εκδήλωση στην Μεσερά. Μια υπέροχη εκδήλωση με ανθρώπους που τον γνώρισαν, που τον αγάπησαν, με την οικογένειά του. Ένα μεγάλο αφιέρωμα που έκλεψε τις καρδιές όσων παραβρέθηκαν εκεί. Μια μαγική βραδιά όπως αυτές που ήξερε να χαρίζει ο μοναδικός Μανώλης Λιδάκης. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του, και ποιος δεν έχει ερωτευτεί, και ποιος δεν έχει νιώσει πράγματα και συναισθήματα. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, πάμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Μένουμε στους δρόμους της Κρήτης και σε σημεία του νησιού που δυστυχώς χάνονται άνθρωποι, που δυστυχώς σημειώνονται τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταυρουλάκη Μανώλη, πρόεδρο της ομάδας SOS Τροχαία Εγκλήματα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρουλάκη.
1: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, πραγματικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
0: Ένα σημείο που έχουν γίνει επαναλαμβανόμενα τροχαία ατυχήματα και έχουν χάσει και άνθρωποι τη ζωή τους εκεί. Έτσι στο μυαλό μου έρχεται η 32χρονη Λάμα, αυτό το τροχαίο που μας είχε όλους συγκλονίσει, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Και εσείς έρχεστε πάλι με μία επιστολή, που ουσιαστικά χτυπάτε το καμπανάκι για αυτό το συγκεκριμένο σημείο, στον κόμβο της Λιγαριάς. Τι ακριβώς ζητάτε?
1: Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο σημείο, την τελευταία 20ετία έχουν χάσει τη ζωή τους 29 νέοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: 29 νέοι άνθρωποι από την Φόβελε μέχρι Παντάνασα. Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για το τι γίνεται σε αυτό το πραγματικά επικίνδυνο σημείο. Εμείς λοιπόν σαν σύλλογος εδώ και χρόνια έχουμε επισημάνει τις ατέλειες και τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε στείλει επιστολή περίπου πριν 8 μήνες και έχουμε επισημάνει την έξοδο της Λιγαριάς, ότι εκεί με την ανοχή της πολιτείας, της περιφέρειας, της τεχνικής εταιρείας γίνεται καθημερινά μια εγκληματική παραβατική συμπεριφορά υπό τη σκέπη της περιφέρειας και της εταιρείας η οποία κάνει τα έργα εκεί. Αν πάτε να δείτε το σημείο αυτό, να δείτε τι γίνεται καθημερινά, ενώ η σηματοδότηση απαγορεύει την έξοδο από τη Λιγαριά με κατεύθυνση το Ηράκλειο, γίνεται κανονικά, έχει αφήσει η εταιρεία που κάνει τα έργα εκεί πέρα, ενώ υπάρχουν κολονάκια σε όλο το οδικό δίκτυο, εκεί υπάρχει ένα άνοιγμα 20 μέτρων που λέει στους οδηγούς ότι από εδώ μπορείτε να παραβιάζετε τα σήματα που έχει βάλει η τροχέα. Είναι τρομερό, δηλαδή να μιλάμε σε μια χώρα που έχουμε επισημάνει ότι η πρόληψη είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα και τραγικά γεγονότα στα οδικά δίκτυα.
0: Ουσιαστικά, κύριε Σταυρουλάκη, μπορούν οι οδηγοί, ουσιαστικά αυτό περιγράφεται στο σημείο αυτό, παράνομα να διασχίζουν κάθετα το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια, γιατί η κατασκευή, η εταιρεία που κάνει τα έργα εκεί πέρα, έχει αφήσει ένα άνοιγμα 20 μέτρα.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να εξυπηρετούνται δίθεν οι πολίτες.
0: Ξυλώθηκαν τα κολονάκια από εκεί?
1: Δεν ξυλώθηκαν, δεν τοποθετήθηκαν
0: καν.
1: Σε άλλα σημεία, εκεί που σκοτώθηκε η Λάμα, πηγαίνετε, κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε τι σημαίνει. Για να εξυπηρετείτε το βενζινάδικο και εκεί υπάρχουν ανοίγματα. Για να γίνεται η παραβίαση αυτή, η εγκληματική αυτή παραβίαση. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί σαν χώρα. Εμείς λοιπόν στείλαμε μια επιστολή και στον Τροχέα και στον υπεύθυνο του ΒΟΑΚ, του Β' ΒΟΑΚ, τον κύριο Καραμπαλάκη, και στο Υπουργείο Υποδομών, και στείλαμε μια επιστολή ότι επισημαίνουμε τον κίνδυνο και την ανοχή που δείχνει σήμερα η πολιτεία σε αυτή την εγκληματική παρανομία. Και συμβάλλει, ειλικρινά συμβάλλει. Δηλαδή αν δείτε πώς έχει διαμορφωθεί εκεί πέρα η είσοδος και η έξοδος και τα ανοίγματα που έχουν αφήσει, για ποιο σκοπό? Για να οδηγούν τους ανθρώπους στο θάνατο? Και μετά λένε ότι, δηλαδή είναι φοβερό, είναι το πιο φανερό σημείο για να δείτε πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία την οδική ασφάλεια. Με ευχολογία δεν λύνουμε το πρόβλημα. Φωνάζουμε χρόνια και διαμαρτυρόμαστε. Είχαμε πει για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Γίνανε πολλά προσπάθειες προς την σωστή κατεύθυνση. Αν όμως δεν συμμετάσχουν και οι περιφέρειες και οι Δήμοι και όλοι αυτοί που εμπλέκονται στο θέμα της τοπικής ασφάλειας και να λάβουν μέτρα προληπτικά, δεν πρόκειται να μειώσουμε.
0: Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι η παράνομη αναστροφή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα. Έτσι
1: δεν είναι. Είναι κακουργηματική πράξη. Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι κακουργήματα. Βάσει του ποινικού κώδικα, αυτό που γίνεται με την ανοχή της εταιρείας της τεχνικής και της περιφέρειας είναι κακουργήματα. Και οθεί τους πολίτες σε κακουργηματικές πράξεις. Τους αφήνει το άνοιγμα αυτό εκεί πέρα εδώ και ένα χρόνο ότι πηγαίνετε να σκοτωθείτε.
0: Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι το καλοκαίρι είχε γίνει εκεί μια κινητοποίηση στο σημείο των κατοίκων εκεί στην περιοχή.
1: Βεβαίως, έχουν κινητοποιηθεί.
0: Για να δημιουργηθεί
1: κόμβο.
0: Αυτό, κυκλικός κόμβος.
1: Για να γίνει κυκλικός κόμβος. Δηλαδή τι περιμένουμε. Έχουμε θάψει 29 ανθρώπους εκεί πέρα από αυτή τη σημεία. Τι περιμένουμε, να κάνουμε 100.
0: Απαντήσεις για όλες αυτές τις κινητοποίησεις, για όλες αυτές τις επιστολές, είτε από εσάς, είτε από άλλους αρμόδιους φορείς, έχετε πάρει?
1: Πήραμε προχθές μετά την συνάντησή μας με τον κύριο Καραμαλάκη και με τον κύριο, με τον διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Καρακουρή.
0: Ναι.
1: Πήραμε προχθές ότι στείλανε το αίτημά μας στην εταιρεία, διαπιστώνει η Τροχέα το πρόβλημα, κάνει ελέγχους, επιβάλλει πρόστιμα, αλλά δεν γίνεται μία προσπάθεια να σταματήσει, να κλείσει αυτό το διάδρομο.
0: Αν φτιαχτεί ο κυκλικός κόμβος, δική μου απορία, βοηθήστε με για να καταλάβω. Τι θα προκαλέσει, γιατί δεν γίνεται, τι πρόβλημα προκαλεί που εγώ δεν το καταλαβαίνω? Γιατί βλέπω μόνο τη θετική έκβαση.
1: Μιλάμε τόσα χρόνια ότι και έχουν πέσει και λεφτά, έχουν βγει κονδύλια για αναβάθμιση του ΒΟΑΤ. Η αναβάθμιση είναι αυτή που βλέπουμε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό να ασχολούνται εταιρείες, να είναι από πάνω εταιρείες τεχνικές και να βλέπουν την εγκληματική, κακουργηματική παράβαση να γίνεται κάθε μέρα. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα, καθίσαμε 10 λεπτά και γίνανε 7 παραβάσεις. Εκείνη την ώρα. 7 παραβάσεις.
0: 7 παραβάσεις σε πόση ώρα?
1: Σε 10 λεπτά.
0: Σε 10 λεπτά.
1: Δηλαδή είναι ο δρόμος φορτωμένος σε κίνηση. Τουρισμός πολύ. Τουρίστες νομίζουν ότι βρίσκονται σε εθνικό δίκτυο. Και μια στιγμή κάνει ο άλλος την αναστροφή και όποιον πάρει ο χάρος. Και καταγράφουμε μονάχα νεκρούς και ερχόμαστε να μειώσουμε τα τροχαία. Δεν μειώνονται. Ούτε με την αυστηροποίηση. Εμείς τα θέματα αυτά που είχαμε λάβει μέρος στην διαβούλευση για τον καινούριο κώδικα, είχαμε θέσει τις ευθύνες περιφερειών και δήμων για τέτοιες καταστάσεις. Και μάλιστα υπάρχει μια επιστολή από το Υπουργείο, από τον κύριο Κυρανάκη, από τον Ιούλιο του 25, που ζητάει από τους Δήμους και τις περιφέρειες να λάβουν μέτρα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί το κακούργημα λοιπόν συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο και δεν κινητοποιείται κανείς. Τι πρέπει να κάνουμε? Πέστε μου, τι πρέπει να κάνουμε? Όταν η περιφέρεια... Σε παραμπαίνει στην τεχνική εταιρεία. Η τεχνική εταιρεία, η απάντηση που μας έδωσε ένας εκεί υπάλληλος, ότι για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Λιγαριάς. Εξυπηρέτηση είναι αυτή? Να τους οδηγούν προς το θάνατο?
0: Θα συνεχίσετε, κύριε Σταυρουλάκη?
1: Ασφαλώς θα συνεχίσουμε. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε και μάλιστα απόψε γίνεται και μια παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μετά από αυτή την παρέμβαση που είχαμε κάνει και τη συνάντηση, βγαίνοντας έξω από τη συνάντηση, μαθαίνω για το τροχαίο που έγινε
0: στο ΙΤΕ.
1: Έξω από το παγί. Ξέρετε πόσες διαμαρτυρίες έχουμε κάνει για αυτό το δρόμο σαν σύλλογος? Το τι γίνεται έξω από το παγί, δηλαδή δεν τα βλέπουμε? Πανεπιστήμιο χωρίς πεζοδρόμια. Να κυκλοφορούν φοιτητές, να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να μην υπάρχει ένα πεζοδρόμιο.
0: Μιλούσαμε πριν με τον κύριο Πεπεράκη από το ΙΤΕ και ήταν βαθιά συγκινημένος και μας έλεγε αυτό το πράγμα που λέτε και εσείς, κύριε Σταυρουλάκη, ότι για πάρα πολλά χρόνια, όσα χρόνια είναι εκεί εγκαταστάσεις, και δεν υπάρχουν υποδομές, ούτε φωτισμός, ούτε πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να γίνονται τροχαία ατυχήματα και τροχαία δυστυχήματα. Και αυτή τη στιγμή να ευχηθούμε όλοι να πάει καλά η κοπέλα, να είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ένα 20χρονο κορίτσι.
1: Τα δύο παιδιά που χάσαμε στα Χανιά έξω από το Πολυτεχνείο, τα ξεχάσαμε. Τα ξεχάσαμε. Έξω από το Πολυτεχνείο, πριν 5-6 χρόνια, δεν σκοτωθήκανε δύο παιδιά, δύο φοιτητές?
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρόληψη που έχουμε στη χώρα αυτή. Η πρόληψη διαευχών και να βγαίνουν οι κύριοι όλοι αυτοί να μιλάνε για οδική ασφάλεια με ευκολόγια, αντί να κάνουν δράση. Κοιτάξτε, εμείς σαν σύλλογος, ξέρετε, εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουμε χάσει ανθρώπους μας.
0: Φυσικά.
1: Που έχουμε χάσει ανθρώπους μας από αυτές τις τραγικές παραβατικές συμπεριφορές. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε, να διεκδικούμε το αυτονόητο, την ασφάλειά μας στους δρόμους. Πρέπει να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι είναι δικαίωμα. Το να περπατάμε και να πηγαίνουμε στις δουλειές μας χωρίς να κινδυνεύουμε είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα του πολίτη να αισθάνεται ασφαλής.
0: Είναι δικαίωμα, θα συμπληρώσω εγώ, του πολίτη, κύριε Σταυρουλάκη, να επιστρέφει. Να επιστρέφει με ασφάλεια. Να επιστρέφει με ασφάλεια και να μην διακινδυνεύουν οι άνθρωποι που είναι...
1: Αν μπορούσατε να δείτε τις περιπτώσεις που διαχειριζόμαστε στο Σύλλογο σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Αν δείτε πραγματικά τα τροχαία αυτά εγκλήματα για εμάς. Πόσα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει, και το τροχαίο δεν είναι της κακιάς μας βίας. Το τροχαίο είναι αποτέλεσμα είτε ευθύνης της πολιτείας, της περιφέρειας, των δήμων, του πολίτη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να χτυπάμε μόνο τον πολίτη και να αφήνουμε απ' έξω όλους τους άλλους. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Έχουν βγει οι τροχαίες, γράφουν και καλά κάνουν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει πάει η τροχαία να βουτήξει την εταιρεία αυτή που κάνει τα έργα εκεί πέρα ή την περιφέρεια και να πει: ελάτε εδώ πέρα εκεί. Επιτρέπετε μια εγκληματική συμπεριφορά καθημερινή. Τι κάνετε, έργα είναι αυτά εκεί?
0: Θα είστε απόψε, κύριε Σταυρουλάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Θα είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι.
0: Ο στόχος ουσιαστικά είναι η διαμαρτυρία και για άλλη μια φορά να διεκδικήσετε τα αυτονόητα, θα πω εγώ.
1: Ασφαλώς. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας, τιμή με τον άνθρωπο που χάσαμε, να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να καταλάβει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα με την θέμα της οδικής ασφάλειας. Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, και η πολιτεία και η κοινωνία, όλοι μας, ότι δεν είναι αποδεκτός κανένας βίαιος και άδικος θάνατος στο δικό δίκαιο. Το τροχαίο προλαμβάνεται με προληπτικά μέτρα. Προλαμβάνεται. Ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας σήμερα θα ήταν στη ζωή αν υπήρχαν προληπτικά μέτρα. Είναι πολλές φορές πηγαίνω σε σημεία που γίνονται τροχαία και λέω πραγματικά που ζω. Σε τι χώρα ζούμε? Ουδε μία πρόληψη. Είμαστε αφημένοι στη μοίρα μας, στην κακή νοοτροπία που έχουμε και σαν πολίτες. Και κοιτάξτε, δεν είναι μονάχα. Καλλιεργείται το κλίμα της παρανομίας. Όταν η ίδια η περιφέρεια δεν λαμβάνει μέτρα σε μια τέτοια καταφανέστατη εγκληματική παραβατική συμπεριφορά και σφυρίζει αδιάφορα. Όταν οι εταιρείες που κάνουν τα έργα αδιαφορούν για αυτό που γίνεται σε αυτό το σημείο, τι περιμένουμε από τον πολίτη? Να λάβει μέτρα αυτός?
0: Και δεν είναι μόνο, κύριε Σταυρουλάκη, που φυσικά αυτό είναι το πρώτο, έτσι, οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, το λέω και το ξαναλέω όσο έχω τα δυνατότητα μέσα από αυτό το μικρόφωνο, είναι και οι άνθρωποι που μένουν παραπληγικοί, είναι και οι άνθρωποι που μένουν σε ένα κρεβάτι και αλλάζει όλη η ζωή δική τους και των οικογενειών τους. Γιατί το πρώτο φυσικά είναι η απώλεια της ζωής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σε αυτό το νησί, με στατιστικά στοιχεία, έχουμε κάθε χρόνο 150 οικογένειες να κλείνουν τα σπίτια τους. Έχουμε κατά μέσο όρο 50 με 60 νεκρούς κάθε χρόνο και 150 βαριά τραυματίες. 120 βαριά τραυματίες που δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, την κανονικότητά τους. 150 οικογένειες κάθε χρόνο κλείνουν τα σπίτια τους. Το καταλαβαίνετε. Σε ένα νησί 150 οικογένειες κάθε χρόνο να αλλάζει η ζωή τους, να αλλάζει η κανονικότητά τους, να σταματάνε δουλειές. Δείτε τα στατιστικά στοιχεία τι συμβαίνει στις οικογένειες αυτές. Θα ήταν ένα ωραίο θέμα να ασχοληθείτε, να δείτε τι συμβαίνει σε μια οικογένεια μετά από ένα τροχαίο.
0: Και μου δίνετε πάσα για να το κάνω, κύριε Σταυρουλάκη. Σας
1: κάντε
0: ευχαριστώ
1: το,
0: πολύ.
1: Να δείτε τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια μετά από ένα τροχαίο. Σταματά κάθε δραστηριότητα. Είμαστε πρώτοι, η κοινότητά μας, ο σύλλογός μας, είμαστε πρώτοι σε αυτοάνοσα. Είμαστε πρώτοι σε καρδιακές ανακοπές. Είμαστε πρώτοι σε αυτοδικίες, σε αυτοκυρίες. Και φτάσαμε τώρα να έχουμε εδώ στην Κρήτη και αυτοδικίες. Να σηκώνει όπλο, να σκοτώνουν δράστη τροχαίου, επειδή αργούσε να καταστήσει η δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι, και να φτάζουμε στη στιγμή να, στην κοινότητά μας να υπάρχουν και άνθρωποι που δολοφονούν συνανθρώπους. Το καταλαβαίνετε.
0: Μιλάτε για την υπόθεση του Νικήτα στην Αμαρά.
1: Για την υπόθεση του Νικήτα, ναι. Χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι τόσο άδικα, τόσο... Δηλαδή δεν χωράει στον του ανθρώπου αυτό που έγινε στην Κρήτη. Δεν χωράει. Για ποιο λόγο, έγινε αυτό? Διότι δεν λάβανε μέτρα. Η μητέρα αυτή, η κυρία Παρασίδη, στην αρχή δεν φώναζε για το δράστη, φώναζε για τον δρόμο. Δεν ξέρετε κανεί σημασία όμως. Είχε μαζέψει 6.000 υπογραφές. Πήγαινε στην περιφέρεια, τη γνωρίζουν όλοι, και η περιφέρεια και η τροχέα, και διαμαρτυρόταν για τον δρόμο.
0: Κύριε Σταυρουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν είπαμε ευχάριστα σήμερα, αλλά ήταν απαραίτητα, είναι απαραίτητα να τα λέμε αυτά. Και πριν έτσι αποχωρήσω, να πω και μια είδηση πολύ σημαντική που είναι και πρώτη είδηση στο κρατοάν.gr. Δεν πρόλαβα να σας πω για ένα περιστατικό που μας σοκάρει. Μιλάμε για έναν άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας από άλλες δύο ανήλικες. Εδώ έγινε, στο Ηράκλειο, το Σάββατο το βράδυ. Κατέγραφαν μάλιστα οι ανήλικες την επίθεση με κινητό. Είχαν δώσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο για να λύσουν τις διαφορές τους. Εκεί η 15χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από τις άλλες δύο κοπέλες. Μπουνιές, κλωτσιές όλο στο σώμα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αμέσως στο εφημερεύον νοσοκομείο. Να σας πω ότι οι δύο ανήλικες αναμένεται σήμερα να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα και φυσικά συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Συμβαίνουν και αυτά τα ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές από αυτές τις παρέες, που θέλω να σας πω ότι έχει αλλάξει λίγο και το προφίλ. Δεν πρωταγωνιστούν μέχρι μόνο αγόρια, πρωταγωνιστούν και κορίτσια. Αυτά σας αφήνω. Τίτλοι ειδήσεων, γιατί το ρολόι σε λίγο θα δείξει 12, έρχεται στη 1 ο Μάνος Σουριάς και στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κανάκης. Δεν υπήρξε παρατυπία στο τροχείο με το ασθενοφόρο. Τι απαντά μέσω του Creta One 102,3 ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων για το τροχείο με το ασθενοφόρο. Ενώπιον του Σαγγελέου Ηρακλείου οδηγούνται αυτή τη στιγμή οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για την άκρη επίθεση σε 15χρονη μαθήτρια το απόγευμα του Σαββάτου. Νέα καραβιά μεταναστών κατέφθασε στα Τέρτσα Βιάννου, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Σε συναγερμό η Κρήτη, ο καύσωνας φέρνει 40, αλλά η απότομη αλλαγή του καιρού ανησυχεί τους ειδικούς, ανέφερε ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας στο Creta One 102,3. Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώση στην οδό Μητσοτάκη. Συνεργεία εργάζονται από το πρωί της Δευτέρας επί της οδού. Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων για βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ για τη σχολική περίοδο 2026-2027 στο Ηράκλειο.

0: Επόμενη σας ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κανάκης. Το πλήρωμα ακολουθούσε το πρωτόκολλο, δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίου για το τροχείο με το ασθενοφόρο. Κραυγή αγωνίας από τους οικοδόμους του Ηρακλείου για τις συνθήκες στα εργοτάξια. Ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα. Ανεβάζουν τους τόνους οι κάτοικοι στους αθανάτους για τη δομή των μεταναστών. Λαϊκή συνέλευση και νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τρίτη. Στα όρια του, το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου ζητούν άμεσες ενισχύσεις εν μέσω της τουριστικής περιόδου αστυνομικοί. Ακυρότητα του κατηγορητηρίου ζητά υπεράσπιση των στελεχών του ΟΣΕ στη δίκη για την τραγωδία των ΤΕΠΟΝ. Κάνουν λόγο για ασάφειες και αντιδράσεις. Σε τροχιά ανόδου το πετρέλαιο, άνοιξε τα 91 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Κληρώσεις UEFA. Σήμερα μαθαίνουν τους αντιπάλους για την Ευρώπη, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Σε κλειό καύσωνα ολόκληρη χώρα. Στα ύψη ο υδράγυρος τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε

0: Άρα στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 7 λεπτά μετά τη μία. Συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση της εκπομπής. Και όλες εσείς που μας ακούτε, είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε από το

www.katamon.gr. Οι ακούγοντες από τα ραδιόφωνα, αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, σίγουρα εσείς που είστε μέσα στο, ήδη στο katamon.gr, έχετε δύο επιλογές, πάνω δεξιά την μπλε και την κόκκινη. Στη μία μας ακούτε, στην άλλη μας βλέπετε, και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου 2026. Του προφήτη Ηλία είναι σήμερα, σωστά, καλά το θυμάμαι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και όλες, όσους και όσες έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα λοιπόν, 20 Ιουλίου, Μουντιάλ ήταν και πέρασε. Μπήκε λοιπόν στην ιστορία και το παγκόσμιο κύπελο του 2026 και ήδη από σήμερα ξεκινάμε να μετράμε αντίστροφα για την νέα διοργάνωση το 2030. Την υγεία μας να έχουμε, να είμαστε καλά, να δούμε τι Μουντιάλ θα είναι αυτό το οποίο θα δούμε τότε. Γιατί αυτή η τετραετία που μεσολαβεί μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές, με πιο σημαντική από όλες αυτή της αύξησης των ομάδων, οι οποίες αναμένεται να γίνουν ακόμα περισσότερες στην επόμενη διοργάνωση. Έχουμε καιρό βέβαια μέχρι τότε, 4 ολόκληρα χρόνια. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Σε μια τετραετία μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα γεωπολιτικά, τα οποία επηρεάζουν βέβαια άμεσα και το ποδόσφαιρο. Εμείς θα το προσεγγίζουμε το θέμα όπως και σήμερα στο αγωνιστικό του πλαίσιο, μολονότι έχει πάρα πολλά, όπως αναμενόταν, έχει δώσει πάρα πολλά, έχει δώσει πολύ υλικό για σχολιασμό εξωαγωνιστικό με όλα όσα συνέβησαν και χθες στον τελικό, αλλά γενικά σε όλη αυτή τη διοργάνωση. Κάτι νομίζω που το περιμέναμε, και θυμάμαι όταν είχε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, όταν είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον συνάδελφο τον Νίκο Μποζιονέλο με αφορμή το βιβλίο για τα παγκόσμια κύπελα που έχει γράψει, όταν του έλεγαν αν το βγάλει νωρίς και έπρεπε να περιμένει λίγο ακόμα για να εντάξει μέσα και αυτό το Μουντιάλ, γιατί και μόνο το τι γίνεται στις ΗΠΑ, που αυτή την περίοδο επικεφαλής τους είναι ο κύριος Τραμπ, δίνει υλικό, θα έδινε και έδωσε τελικά πολύ υλικό για σχολιασμό. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά τους θέματα, όπως πάντα θα το συζητήσουμε, θα το δούμε αγωνιστικά το πράγμα, και σε έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά και σε έχει να κάνει και με τους κανονισμούς, τους νέους κανονισμούς που είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και οι οποίοι θα συνοδεύουν το ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα. Και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι το συγκεκριμένο κομμάτι και είναι, νιώθει την μοναξιά, ευχάριστη, δυσάρεστη, αυτό δεν το γνωρίζω, κατ' εμέ είναι δυσάρεστη γιατί θα θέλαμε να ήταν παραπάνω άνθρωποι της διαιτησίας που έχουν ζήσει αυτή την διοργάνωση, ένα παγκόσμιο κύπελο. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Η Ισπανία λοιπόν επικράτησε πανάξια, κατέκτησε το Μουντιάλ με ένα γκολ του Τόρες στην παράταση, έγινε η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πήρε το στέμα από την Αργεντινή, πρόσθεσε το δεύτερο στην ιστορία της, έφτασε τη Γαλλία και την Ουρουγουάη και έδειξε ότι το ποδόσφαιρο, όταν στηρίζεται στους κατάλληλους παίκτες, όταν στηρίζεται στην σωστή αξιοποίηση των ηγετών και των παικτών που ξεχωρίζουν, όταν έχει ομαδικότητα και όταν έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει και την εμπειρία αλλά και τη διάθεση της βελτίωσης και της αυτοβελτίωσης, όλο αυτό το σύνολο δικαιώνεται στο τέλος. Γιατί όλα αυτά ήταν τα οποία έβγαλε η Ισπανία στη σειρά της διοργάνωσης, όχι μόνο στην χθεσινή αναμέτρηση, αλλά σε όλους τους αγώνες τους οποίους έδωσε. Η Ισπανία, η οποία
ήταν εξ αρχής από τα φαβορί της, της διοργάνωσης, λόγω του ταλέντου βέβαια που διαθέτει ως ομάδα. Δεν ήταν όμως η μοναδική, και άλλες χώρες, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αγγλία, πολλές ήταν οι χώρες οι οποίες είχαν το τίτλο του φαβορί. Ποδοσφαιρικά φαινόταν ότι η Ισπανία είχε έτσι ένα κάτι παραπάνω. Το ξεκίνημα και η λευκή ισοπαλία στο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, την πρώτη αγωνιστική, κάπως έτσι πήγε προς στιγμή να αλλάξει την εικόνα αυτού που περιέγραφα πριν, του φαβορί που ακολουθούσε την Ισπανία. Είδαμε όμως ότι όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, διορθώθηκε, έμαθε από αυτά που δεν πήγαν καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Με καλή άμυνα, χωρίς αντιποδόσφαιρο, μόλις ένα γκολ παθητικό, κατάφερε η Ισπανία να κλείσει με τον ιδανικό τρόπο αυτή την διοργάνωση και να πανηγυρίσει το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο έφυγε από την Αργεντινή του Μέση και πήγε στην Ισπανία. Το Γιαμάλ θα πούνε όλοι, δεν είναι όμως μόνο ο Γιαμάλ, γιατί αυτό είναι που έλεγα πριν, ότι η εικόνα της Ισπανίας έδειξε ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από έναν παίκτη. Κάτι το οποίο εν πολλής το έδειχνε η Αργεντινή. Η Ισπανία είχε ένα σύνολο παικτών οι οποίοι έδιναν, ο καθένας είχε τον κατάλληλο ρόλο και έδινε ο καθένας το καλύτερο που μπορούσε για να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία. Προφανώς και οι στιγμές του Γιαμάλ ήταν αρκετές και βοήθησαν την ομάδα, αλλά είδαμε τελικά ότι δεν είναι μόνο τα γκολ και το βιογραφικό του κάθε παίκτη. Προφανώς ο Λιονέλ Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όταν και όποτε αποφασίσει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια θα μας λείψει πάρα πολύ. Όπως θα μας λείψει και το αντίπαλο δέος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπως μας έχουν λείψει βέβαια και ένα σωρό άλλοι ποδοσφαιριστές, ο οποίος τους είδαμε σε αυτή τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Κάποιους βέβαια ως γλάστρες, και συγγνώμη για τη φράση, αλλά έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω η εικόνα του Ρονάλντο, του κανονικού Ρονάλντο και του Ροναλντίνιο, να κάνουν το σοφέρ της Μαντόνα στο ημίχρονο, δεν με ξένησε. Κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν δύο καλλιτέχνες, δύο ηθοποιοί σε αυτόν τον ρόλο, ή εν πάση περιπτώσει δύο άγνωστοι. Γεγονή. Είδαμε σημαντικούς αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στις εξέδρες του Μουντιάλ. Σε γενικές γραμμές, λίγα ήταν τα παιχνίδια τα οποία μας εντυπωσίασαν. Και χθες ο τελικός δεν ήταν και αυτός ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για το αγωνιστικό του μέρος. Εν αντιθέσει με το μικρό τελικό, ο οποίος μικρός ήταν μόνο στο όνομα, ένα παιχνίδι στο οποίο μπαίνουν 10 γκολ, μόνο το τίτλο της μικρής αναμέτρησης δεν μπορεί να έχει. Και όταν ξεκινούσα την πορεία αυτή στο επάγγελμα, ένας κλασικός κλισέ τίτλος, ο οποίος είχε καταληθεί τα τελευταία χρόνια, ήταν το εγγλέζικο σκορ. Όποτε σε ένα μάτς είχαμε παραπάνω από 4-5 γκολ, ένας κλισέ τίτλος ήταν εγγλέζικο σκορ στο τάδε μάτς, ή έγινε η Αγγλία το τάδε μάτς. Εδώ τώρα το προχθεσινό μάτς, το 6-4, κυριολεκτικά ήταν ένα αγγλικό σκορ. Οι Άγγλοι πήραν την τρίτη θέση, οι Γάλλοι με την αντίδραση που έβγαλαν έδειξαν ότι δικαίως και αυτοί ήταν και είναι μία από τις πλέον ισχυρές ομάδες του πλανήτη. Επιστρέφοντας στα του χθεσινού αγώνα, όπως είπαμε, δεν έθελξε ιδιαίτερα με την συνολική παρουσία την οποία είχε. Ενδεχομένως να έχει διαφορετική εικόνα το παιχνίδι, αλλά με τα what if δεν μπορούμε να και τα τι θα γινόταν αν. Δεν μπορούμε έτσι να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Αν εν πάση περιπτώσει είχε βάλει γκολ η Ισπανία νωρίτερα, ίσως βλέπαμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί η αντίδραση που έβγαλε η Ισπανία από το σημείο που δέχτηκε τον γκολ και μετά, όπως είχε πράξει
και στη μεγάλη ανατροπή που έκανε με την Αίγυπτο. Εκεί πραγματικά ευχαριστηθήκαμε για λίγο, βέβαια, για κάνα δεκάλεπτο. Ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο. Ίσως λοιπόν, αν είχε μπει γκολ νωρίτερα από την πλευρά της Ισπανίας, να είχαμε μια βελτιωμένη εικόνα συνολικά στην αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν πέρασε στο πάνθεο της ιστορίας και το Μουντιάλ του 2026. Οι απανταχού Ισπανοί του πλανήτη πανηγυρίζουν και οι Αργεντινοί, βέβαια, οι οποίοι ήταν κάτοχοι του τροπαίου, και στην Αργεντινή όπως και στην Ισπανία, βέβαια, είναι η μέρα αργίας σήμερα για να δοθούν τα εύσημα στις χώρες για αυτή τους την εξαιρετική πορεία. Περισσότερα για το Μουντιά θα πούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, καθώς σήμερα έχουμε θέματα της εγχώριας επικαιρότητας και σε ό,τι έχει να κάνει και με τα θέματα του ΟΦΗ. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά. Έχουμε όμως την τελευταία ημέρα παρουσίας της ομάδας στο Ηράκλειο πριν την αυριανή αναχώρηση για την Ολλανδία. Σήμερα και χθες έδωσε διήμερο τελικά ρεπό στους ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Κόντης, προκειμένου να ξεκουραστούν, να πάρουν τις απαιτούμενες ανάσες, να μείνουν λίγο με τις οικογένειές τους, γιατί θα είναι μεγάλο το διάστημα τώρα της απουσίας τους, και όλα αυτά παίζουν ρόλο στην ψυχική κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή και όλα προσμετρώνται. Αυτό το λέω για κάποιους που ενδεχομένως να τους φαίνεται πολύ ένα διήμερο ρεπό εν μέσω προετοιμασίας. Δεν είναι πολύ, αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτοί οι προπονητές, γενικά οι άνθρωποι που απαρτίζουν όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, αύριο το πρωί, ουσιαστικά σήμερα, τα ξημερώματα, 6 ώρα το πρωί είναι η αναχώρηση, που σημαίνει λοιπόν ότι 5 ώρα το πρωί θα πρέπει να βρίσκονται άπαντες στο αεροδρόμιο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα δουν το βράδυ τις οικογένειές τους και μετά θα τις ξαναδούν μετά από πάρα πολύ καιρό. Οπότε το ρεπό χρειαζόταν. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα την αποστολή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ποιοι ποδοσφαιριστές θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία. Και το λέω αυτό γιατί είναι πιθανό να έχουμε, δεν θα πω εκπλήξεις, αλλά να έχουμε ειδησούλες. Τι εννοώ? Αν η Βούκοτιτς και Ρακόνιατς είναι ή όχι στην αποστολή. Και στέκομαι περισσότερο σε αυτούς τους δύο, γιατί είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν δείχνουν να είναι στις πρώτες επιλογές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία παραχώρησής τους. Ακολουθούν κανονικά, εννοείται, την προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι αν δεν είναι στους εκλεκτούς του Κόντι, τότε είναι δεδομένη η αποχώρησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, που ακολουθήσουν κανονικά την αποστολή, θα υπολογίζονται από τον προπονητή και θα παρακολουθούν μόνο αν βρεθεί κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση.

Λοιπόν, μια είδηση που έρχεται της τελευταίας στιγμής. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έγινε η κλήρωση του Champions League. Αυτό ήταν κάτι το οποίο θα έλεγα όταν έλεγα για τα εγχώρια θέματα, ότι έχουμε την κλήρωση για το Champions, το Europa και το Conference League. Έμεσα ενδιαφέρεται και η Όφη για αυτή την κλήρωση, αν και έχει ακόμα δρόμο προκειμένου να μάθει τον δικό του αντίπαλο, αλλά κάπως με τα υπογκρουπ αρχίζει λίγο, είναι ξανά όμως πρόωρο ακόμα, να ξεκαθαρίζει η κατάσταση για τους πιθανούς αντιπάλους που θα έχει η Όφη στα play-offs του Europa League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κληρώθηκε με την Νάιμέγκεν, δεν τη λες και εύκολη κλήρωση, αν μπούμε στο δεδομένο ότι είμαστε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης 4 ή 5 Αυγούστου. Η ρεβάνς θα γίνει στην Ολλανδία 11 ή 12 Αυγούστου. Αυτό είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το πρώτο από τα δύο μάτς τα οποία θα χρειαστεί να πάρει ο Ολυμπιακός προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Αν περάσει την Νάιμέγκεν θα μπει στα Playoffs, 18-19 ο πρώτος αγώνας, 25-26 ο επαναληπτικός. Αν καταφέρει να περάσει και τα Playoffs θα βρίσκεται στην League Phase, αν όχι θα πάει στη League Phase του Europa League. Όπτι ισχύει και για την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ λοιπόν θα διεκδικήσει τα play-offs του Champions League, την είσοδο της στη League Phase. Αν τα καταφέρει μπαίνει, αν όχι θα πάει στη League Phase του Europa League. Εδώ είναι τώρα που μπαίνει στην ιστορία και Όφη. Καθώς από τις κληρώσεις που θα βγουν για την προκριματική φάση που θα δούμε τον ΠΑΟΚ εκεί, που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, από τις κληρώσεις λοιπόν που είναι να γίνουν για τα υπογκρουπ του Europa League, σύν τις ομάδες που θα αποκλειστούν από το Champions League, μπαίνουν οι υποψήφιες ομάδες στο δρόμο του Όφη για τα play-offs της League Phase του Europa League. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ακόμα αρκετές οι ομάδες. Αρχές Αυγούστου βέβαια θα έχει ξεκαθαρίσει για τα καλά η εικόνα και θα έχουμε πιο ξεκάθαρο τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί ακόμα με τη δεύτερη προκριματική φάση του Europa League είναι πολύ νωρίς. 6 και 13 Αυγούστου είναι οι αγώνες της τρίτης προκριματικής φάσης. 3 Οκτώβου θα γίνει η κλήρωση όπου θα μπουν όλες οι ομάδες και θα έχουμε την εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους και κυρίως τον αντίπαλο ο οποίος θα βγει στο δρόμο του Όφη. Ένας Όφη λοιπόν ο οποίος αύριο το πρωί θα αναχωρήσει για την Ολλανδία για το δεύτερο, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δείχνει ότι όχι, μάλλον δεν δείχνει, είναι δεδομένο ότι τα νέα πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται στην αποστολή θα είναι μόνο ο Σχέλης με τον Μπουχαλάκη. Οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν προσώρας μόνο αποκτηθεί. Οπότε οι υπόλοιπες μετεγραφικές κινήσεις που η ζυμός των οποίων συνεχίζονται και είναι σε εξέλιξη. Οι παίκτες λοιπόν όταν επέφθουν συμφωνία θα πάνε κατευθείαν στην Ολλανδία, εκεί όπου θα ενσωματωθούν με την αποστολή. Οπότε νομίζω ότι πλέον αρχίζει και μετά ο χρόνος πιο έντονα αντίστροφα, που σημαίνει ότι η πολυτέλεια, η χρονική πολυτέλεια την οποία είχε ο Όφη μέχρι τώρα και μπορούσε να περιμένει, τώρα αρχίζει να περιορίζεται, αρχίζει να συρρυκνώνεται και θα πρέπει όλες οι κινήσεις να συντονιστούν πολύ πιο γρήγορα και να έρθουν κυρίως τα αποτελέσματα. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν οι 4 φιλικοί αγώνες, ο πρώτος το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, που από ό,τι φαίνεται
δύσκολα θα υπάρξει σε εκείνο το παιχνίδι νέο πρόσωπο. Δεν αναφέρομαι στο Σχέλη και το Μπουχαλάκη, αυτό είναι πλέον ήδη παίκτες της ομάδας. Περισσότερο για τον τρίτο, τον επιθετικό, που δείχνει ότι είναι η περίπτωση του πιο κοντά από τις υπόλοιπες, χωρίς όμως ακόμα να έχει κλείσει.

0: Αύριο λοιπόν το πρωί η αναχώρηση, το Σάββατο στις 5 το απόγευμα το πρώτο φιλικό παιχνίδι με την Go Ahead Eagles, που θα είναι και η πρώτη, τα πρώτα σε εισαγωγικά η λέξη αποκαλυτήρια του Όφη για την νέα αγωνιστική χρονιά. Και σε αυτό το παιχνίδι αλλά και στο επόμενο την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μήνα με την Brenda, εκεί νομίζω ότι θα γίνουν δοκιμές από τον Κόντι εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup στις 12 Αυγούστου. Με την ελπίδα ότι στα δύο τελευταία φιλικά, της 1ης Αυγούστου και της 4ης Αυγούστου, 1η Αυγούστου είναι το φιλικό με τη Βίλεμ και 4 Αυγούστου με την Αλ Σαμάλ, σε αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια θα έχει τους νέους παίκτες προκειμένου να αρχίζουν να μπαίνουν στην ομάδα για να μπορούν να υπολογίζονται και μετά το Super Cup, τότε που θα αρχίσουν τα πολύ σημαντικά, όχι ότι δεν είναι σημαντικό το Super Cup, προφανώς και είναι σημαντικό και έχει οριοθετηθεί από όλους τον Όφη ως ο πρώτος στόχος που υπάρχει για φέτος, ορθά, γιατί είναι ένας τίτλος, μπορεί άμεσα να μην δίνει κάτι πέραν της χαράς, της τιμής και της προσθήκης ενός τροπαίου, όμως τα δύο πρώτα παιχνίδια της Ευρώπης, το παιχνίδι με το Βόλο με το οποίο ξεκινά το πρωτάθλημα Όφη, το παιχνίδι με τον Άρη με τον οποίο ακολουθεί, γενικά τα μάτς πλέον που έχουν καθαρίσει είναι αυτά τα οποία είναι που Όφη θα πρέπει να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε μιλώντας και πάλι για ποδόσφαιρο, μιλώντας για Μουντιάλ, όπως μάλλον θα το δούμε από μια άλλη οπτική, θα το δούμε μάλλον και από μια άλλη οπτική. Ξαναλέω, για όσους ενδεχομένως ακούσαν, άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, η Νάιμέγκεν είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού για την τρίτη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, 4-5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργος Καρισκάκης, 11-12 Αυγούστου ο επαναληπτικός στην Ολλανδία. Και θα μάθουμε στις 2 όταν θα ξεκινήσει η κλήρωση τα ζευγάρια για την προκριματική φάση του Europa League και αργότερα και του Conference League.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα Ουάν 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία, κρυταγόν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Υπενθυμίζω η Ναϊ Μέγκεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού, στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Μετά τις 2 θα μάθουμε τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ και θα αρχίσει κάπως, όπως προείπα, να ξεκαθαρίζει η κατάσταση και για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στα play-offs του Europa League. Πλέον οι διασυλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα αρχίσουν να μπαίνουν όλο και περισσότερο στο επίκεντρο μετά την χθεσινή ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρασε λοιπόν στην ιστορία το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Στο επίκεντρο βέβαια περισσότερο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως κάθε Μουντιάλ αφήνει το δικό του στίγμα και το αγωνιστικό και το εξωαγωνιστικό. Και είχαμε πει παραμονές αυτής της διοργάνωσης και είχαμε μιλήσει με ανθρώπους που μετήχαν σε ένα έτσι πολύ κλειστό κλαμπ, σε ό,τι είχε να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, ποδοσφαιριστές, προπονητές που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά ένα Μουντιάλ. Σε ένα ακόμα πιο κλειστό κλαμπ είναι ο χώρος της διαιτησίας, η ελληνική διαιτησία, η οποία είχε την χαρά να εκπροσωπηθεί το 2002 σε παγκόσμιο κύπελο, στα γήπεδα τα οποία είχαν γίνει στη διοργάνωση που είχε γίνει στα γήπεδα της Νοτιού Κορέας και της Ιαπωνίας, εκεί όπου είχε βρεθεί ο κύρος Βασάρας, ο οποίος παραμένει δυστυχώς ο μοναδικός Έλληνας διαιτητής με ενεργό παρουσία σε Μουντιάλ. Και λέω δυστυχώς, γιατί φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο κύριος Βασάρας θα ήθελε να ήταν και άλλοι Έλληνες διαιτητές σε αυτή την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Είναι έτσι, κύριε Βασάρα? Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Βεβαίως έτσι είναι. Πάντα χρειάζεται να σκέφτεσαι για την βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας. Εύχομαι στο μέλλον να το δούμε. Και πραγματικά είναι μια μεγάλη εμπειρία η συμμετοχή σε μια τέτοια διεθνή διοργάνωση.
0: Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, έχουν περάσει 24 χρόνια από τότε που σφυρίξατε στο Μουντιάλ. Τι είναι αυτό το οποίο σας έχει μείνει έτσι ανεξίτηλο από αυτή την εμπειρία?
1: Ήταν από τις πρώτες με εμπειρίες, γιατί ήμουν ένας από τους πιο νέους διαιτητές τότε στο παγκόσμιο κύπελλο. Και μάλιστα το να συμμετέχεις μαζί με άλλους 11 διαιτητές από την Ευρώπη ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί και η απόδοση μου ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι η προετοιμασία που είχαμε κάνει πριν από το σεμινάριο, μετά πριν από το παγκόσμιο κύπελλο, κατά τη διάρκεια, με τις... τότε δεν είχαμε τρίο, είχαμε διαφορετικούς βοηθούς. Από το 2006 και μετά ξεκίνησε η πολιτική το να υπάρχει διαιτητής με τον βοηθό του στο παγκόσμιο κύπελλο, και αργότερα να υπάρχει, όπως στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, να υπάρχει δυνατότητα να έχεις έναν τουλάχιστον δικό σου βοηθό διαιτητή. Όλη αυτή η εμπειρία στο να συμμετέχεις σε όλα αυτά τα τεστ που γίνονται μπροστά, στα γιατρικά, στα τεστ φυσικής κατάστασης, αλλά και σε όλη αυτή την φανταστική τότε συμμετοχή των ομάδων, θεατών, εκατομμύρια θεατές, να είσαι μέσα σε αυτό το πάρτι, να το πω έτσι, βλέποντας αγώνες στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία, ήταν συγκλονιστικό πραγματικά.
0: Και ένα παιχνίδι μάλιστα με την Κώστα Ρίκα, με πολλούς τότε γνώριμους μας, το Γκόμες, το Σολής, το Σεντένο, νομίζω ότι ήταν όλοι αυτοί.
1: Ναι, ήταν καμιά 4-5 ποδοσφαιριστές νομίζω, που αργότερα είχαν κλείσει ήδη συμβόλαιο με ελληνικές ομάδες.
0: Ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανονισμούς και γενικά με την διαιτησία τότε. Στο πέρασμα των χρόνων έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο από την οπτική του διαιτητή. Και φτάσαμε στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά αποτελεί ιστορία. Καταρχάς, μια συνολική εικόνα, βέβαια δεν έχετε δει όλα τα παιχνίδια, κανείς δεν έχει καταφέρει να τα δει όλα τα παιχνίδια, αλλά συνολικά στους τελικούς και σε όλα αυτά, η εικόνα που αποκομίσατε από τη διαιτησία, ποια ήταν?
1: Δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια. Είδα χθες τον τελικό, είδα και κάποια άλλα παιχνίδια. Λίγα όμως, γιατί δεν μ' άφησε η προετοιμασία που έχω με τις υποχρεώσεις UEFA αλλά και τις τοπικές. Διότι στη Ρουμανία το πρωτάθλημα ξεκίνησε ήδη από την Παρασκευή. Αυτό που είδα είναι πάρα πολλοί διαιτητές, δηλαδή μιλάμε για 52 διαιτητές, 88 βοηθούς και 30, δεν κάνω λάθος, VAR. 170 άτομα ήταν για 104 αγώνες. Πρωτόγνωρο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, γιατί οι συμμετοχές των ομάδων ήταν πάρα πιο πολλές. Από εκεί και πέρα είδαμε τους νέους κανονισμούς να εφαρμόζονται. Αυτό που μου άρεσε λοιπόν είναι ότι υπήρχε πολύ εύκολα η μπάλα στο παιχνίδι να επιστρέφει, άρα να ελαττώνονται πολύ σημαντικά όλος αυτός ο χαμένος χρόνος από τα πλάγια, από τέρματος δακτύσματα, από τις αλλαγές. Αυτό έφερε κάτι καλό στο να παίζουν πιο πολύ ποδόσφαιρο. Φυσικά αυτά τα 3 λεπτά ήταν λίγο κάτι, αυτό έγινε μόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, δεν πρόκειται να το δούμε, να ξέρουν όλοι στις διοργανώσεις της UEFA. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι μόνο σε extreme situation, περιπτώσεις, το 1 λεπτό ανά αγώνα.
0: Έτσι όπως μόνο το είχαμε συνηθίσει, cooling break που λέγαμε εμείς εδώ. Διαλύμενη υδάτωση στην Αμερική. Εντάξει, αυτό φάνηκε ότι ήταν περισσότερο για εμπορικούς λόγους, διάρκεια αυτή.
1: Φάνηκε, ναι. Γιατί πήγαν σε αγώνες με 22 βαθμούς Κελσίου, με 20, με βροχές και τα λοιπά, που είχε cooling break. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μια καινοτομία, είχε να κάνει με πιο πολύ πολιτική καινοτομία παρά καινοτομία στους κανόνες. Άρα μου άρεσε ότι υπήρχε περισσότερος χρόνος παιχνιδιού. Από την άλλη υπήρχε μεγάλη κούραση, γιατί πολλά παιχνίδια. Και όσον αφορά για τη διαιτησία, ναι μεν είχαμε καλές διαιτησίες, αυτές τουλάχιστον που είδα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι δεν υπήρχε αυτή η εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τη συνεργασία των διαιτητών με τους αρχηγούς. Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες, αρκετές διαμαρτυρίες οι οποίες μείνανε χωρίς κίτρινη κάρτα, και είναι κάτι που άφησε μια πικρή γεύση για μένα σαν διαιτητής, γιατί ήθελα τον διαιτητή πιο πολύ να είναι πιο πολύ σεβαστός και από τους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και από τους εκπροσώπους των ομάδων στους πάγκους. Κατά τα άλλα είχαμε τις παρεμβάσεις στο βάρο που τη χρειαζόταν. Νομίζω ότι και για μας, για όλους τους διαιτητές, εννοώ για την Ευρώπη, ήταν μια πολύ καλή προπόνηση, να το πω έτσι, βλέποντας πώς μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα οι κανονισμοί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά στις όλες τις εθνικές διοργανώσεις.
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτοί οι νέοι κανονισμοί θα βοηθήσουν περισσότερο στη ροή, στην εξέλιξη του παιχνιδιού, κατά την εφαρμογή τους πλέον τώρα από εδώ και πέρα?
1: Θεωρώ ναι, γιατί από πέρσι ξεκίνησε αυτό με τα 8 δευτερόλεπτα του δεματοφύλακα. Τώρα πλέον κάθε πλάγιο, κάθε αποτέρματος λάχτισμα θα γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχει ακόμη μία περίπτωση που την εξετάζουν και για του χρόνου, όσον αφορά αυτές υποψιαζόμενους τραυματισμούς, που ουσιαστικά χρησιμοποιούνται από τις τερματοφύλακες, γιατί είναι οι μόνοι που εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα, όπου περισσότερο το δημιουργούν για να μπορεί να παίρνει η ομάδα σε ένα time-out. Αλλά είναι ξεκάθαρη και η βούληση της FIFA. Θα δούμε αργότερα με την UEFA, όπου οι παίκτες δεν επιτρέπονται να πάνε στους πάγκους για οδηγίες, αλλά μόνο για cooling break.
0: Ανάμεσα στους δεκάδες διαιτητές, τον αριθμό που αναφέρατε πριν, δεν βρέθηκε Έλληνας και δεν έχει βρεθεί από την χρονιά τη δική σας και μετά, από το 2002 και μετά, δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος διαιτητής. Να πούμε βέβαια ότι και το 2006, αν δεν απατώμε, εσείς είχατε επιλεγεί, αλλά δεν είχα περάσει νομίζω η βοηθή σας στα τεστ τότε και δεν είχατε πάει.
1: Εγώ έχασα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τότε. γιατί είχα περάσει από όλα τα τεστ, ήμουν έτοιμος, είχα ανακοινωθεί ήδη ένας από τους 10 που ήταν για πρώτη φορά. Φανταστείτε, η συνήθιση αναλογία είναι ότι περίπου έφαγε 12 διαιτητές, σε αυτό το παγκόσμιο 15, και τότε ας πούμε στο 6 ήταν 10 διαιτητές από την ΕΦΑ, άρα ήταν πιο σκληρός ανταγωνισμός. Εγώ είχα ήδη προκριθεί ως διαιτητής και έμενε μετά από 25 μέρες να υπάρχουν κάποια τεστ φυσικής κατάστασης στη Φραγκφούρτη, όπου δύο από τους τρεις μου βοηθούς που είχαν επιλεγεί από μένα τότε, φυσικά και άλλα, και από την ΕΦΑ φυσικά, από τη FIFA, δεν καταφέρανε να βγάλουν τα sprint και κοπήκανε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Και αυτό στήχησε τη συμμετοχή μου
0: και εσείς,
1: αλλά και τη δική του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006 στη Γερμανία.
0: Να πούμε βέβαια ότι και στην παρθενική συμμετοχή της χώρας μας σε Μουντιάλ το 1994 υπήρχε ο κύριος Νικάκης, ο οποίος ήταν σαν αναπληρωματικός διαιτητής, δεν είχε όμως τη χαρά της συμμετοχής, ένας άλλος ο οποίος σπουδαίος διαιτητής. Και έτσι λοιπόν έχετε μείνει, όπως είπα πριν, μόνος. Για ποιο λόγο? Και το λέω δηλαδή, βέβαια εντάξει, εσείς τώρα ζείτε και εργάζεστε στην Ρουμανία, η οποία εκπροσωπήθηκε από δύο διαιτητές, ήταν και ο Κόβατς, ήταν και ο Πετρέσκου στο ΒΑΡ. Έλληνες διαιτητές όμως δεν είδαμε σε φετινό Μουντιάλ. Για ποιο λόγο, κατά την γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί το να παίρνεις την πιο υψηλή διοργάνωση της FIFA, αλλά αργότερα και την πιο υψηλή διοργάνωση της UEFA, δηλαδή το Euro και το Παγκόσμιο, πρέπει πρώτα να δεις διαιτητές σε παιδικές φάσεις, μικρότερων κατηγοριών, για παράδειγμα το K21 ή το K19, το K17. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε μια βάση. Θεωρώ ότι υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές διεθνών διαιτητών στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα. Ξαφνικές αλλαγές, άλλαζε ο πίνακας της FIFA για τους που εκπροσωπούσαν την ελληνική, να πω, ομάδα μέσα στις οργανώσεις. Από εκεί και πέρα είναι ότι οι Έλληνες διαιτητές μας δεν έχουν πολλά ντέρμπι στα πόδια τους. Πάρα πολλοί συντελεστές δεν βοήθησαν στο να έχουμε Έλληνες διαιτητές στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια στασιμότητα στην εξέλιξη των Ελλήνων διεθνών διαιτητών?
1: Ναι, υπήρχε μια ελπίδα με τον Τάσο τον Σιδηρόπουλο, που ήταν πραγματικά μέσα, ήταν στο Euro υποψήφιος. Δεν ευόδωσε αυτή η επιτυχία, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι και εύκολο, ξέρετε, για έναν Έλληνα μέσα από όλες αυτές τις ευρωπαϊκές αναπτύξεις που έχουμε στη διαιτησία γενικά σε όλα τα κράτη. Από την άλλη όμως πλησιάσαμε εκεί. Θα μπορούσε να υπάρχει έστω μια εκπροσώπηση ως τέταρτος, γιατί υπάρχει αυτή η φιλοσοφία ότι όταν κρίνεσαι ως υποψήφιος, να το πω, για το μέλλον, θα μπορούσες να έρθουν τέταρτος σε κάποια μεγάλη διοργάνωση στην τελική φάση. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο για το Ιδανία. Όλα έχουν να κάνουν κατά πόσο είσαι έτοιμος, πόσο πολύ εκπροσωπείσαι, πόσο πολύ στηρίζεσαι, πόσα παιχνίδια θα μπορείς να έχεις μπροστά σου. Είχαμε τη συμμετοχή του Τάσου του Παπαπέτρου στα ταλέντα. Έχουμε μετά διαιτητή από τον Βασίλη του Φωτιά, ο οποίος εκπροσώπησε την ελληνική διαιτησία στην τελική φάση στο Κατάρ. Υπάρχουν κάποια δείγματα. Θεωρώ όμως πρέπει να υπάρχει και μια βάση σταθερή για το μέλλον, και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η ηλικία. Ότι φτάνουν οι Έλληνες διαιτητές μας πολύ αργά στην ηλικία αυτή, και γι' αυτό τα προηγούμενα ονόματα που ανέφερα ίσως δεν φτάσανε, δηλαδή τουλάχιστον για τα δύο δεν φτάσανε σε αυτό το βαθμό, γιατί είχαν ήδη οριμάσει. Και η φιλοσοφία είναι ως εξής: όταν θες να έχεις κάποιους διαιτητές στο Euro ή στο Παγκόσμιο, θα πρέπει να επιλέξεις αυτούς τους διαιτητές που μπορούν να έχουν στα επόμενα 4 χρόνια να έχουν συμμετοχή και αυτοί. Δηλαδή, όταν παίρνεις μια εμπειρία από μια τελική φάση, θέλεις εσύ σαν επιτροπή να έχεις ανθρώπους πιο έμπειρους, που έχουν ζήσει τη διοργάνωση, που έχουν καταλάβει τι σημαίνει προετοιμασία, έχουν καταλάβει τι σημαίνει απόδοση. Άρα λοιπόν για να είναι ένας διαιτητής στο παγκόσμιο κύπελο, την πρώτη φορά θα πρέπει να είναι σε μια τέτοια ηλικία που θα μπορεί τα 4 ή τα επόμενα 6 χρόνια να έχει το δικαίωμα να είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των νέων, των νεαρών διεθνών διαιτητών στην Ελλάδα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση, δηλαδή από τη γάμα εθνική, από τη β' εθνική, να βγάλεις αυτά τα παιδιά που μπορούν να έχουν το μέλλον τους αργότερα. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Ένας τέτοιος προγραμματισμός είχε γίνει από μένα το 2014 και έτσι λοιπόν η Ρουμανία έχει ήδη συμμετοχές των διαιτητών με 2 παγκόσμια, με 2 Euro, μάλλον με 3, και μετά να έχει και τη δυνατότητα να υπάρχει μια συμμετοχή στο επόμενο παγκόσμιο, ας πούμε από τον Ίσφαν Κόβατς, αργότερα το 30. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δώσουμε τη βάση και δεν πρέπει να δούμε τη βάση ότι οι Έλληνες διαιτητές μας αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή και σε αυτή την ηλικία δεν κάνουν. Όχι, κάνουν, απλώς είναι λίγο αργά.
0: Ναι, γιατί είναι όπως είναι και στο ποδόσφαιρο, ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν πάει κατευθείαν στο τόπο επίπεδο να παίξει μια ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη. Ξεκινά από την Ακαδημία και ακολουθεί μια διαδικασία. Όταν δεν γίνεται δουλειά εις βάθος στην Ακαδημία, δεν φτάνει και ο ποδοσφαιριστής ψηλά. Και θέλω να κλείσουμε με τη χρήση της τεχνολογίας στη διαιτησία. Έχει γίνει πολλής λόγος για το αν έχει βοηθήσει ή όχι τους διαιτητές, κυρίως το VAR. Τώρα θα μπει και το goal line επίσης. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού? Βοηθά, κάνει καλύτερο τον διαιτητή το VAR ή τον αφήνει λίγο στάσιμο από την άποψη ότι μπορεί να διορθώσει το λάθος που ενδεχομένως να έχει κάνει?
1: Η φιλοσοφία όταν εισηγήθηκε το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο για την χρησιμοποίηση διαιτητών VAR είχε να κάνει με το να μπορεί να γίνει το παιχνίδι του ποδοσφαίρου πιο δίκαιο. Και θεωρώ ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Πλέον υπάρχει δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας στο να μπορείς να δεις σε περιπτώσεις οι οποίες ξεκάθαρα έχει γίνει λάθος. Γι' αυτό βοηθάει το ποδοσφαίρο. Υπήρχαν διοργανώσεις, υπήρχαν αγώνες τελικοί οι οποίοι κερδίθηκαν από μία λεπτομέρεια, η οποία αν υπήρχε VAR θα ήταν διαφορετικός ο νικητής από αυτόν που τότε είχε γίνει. Όσον αφορά τώρα την τεχνολογία, πάντα το κόνσεπτ είναι να μπορεί να είναι πιο δίκαιο, να χρησιμοποιείται λιγότερο, αλλά με μεγαλύτερη απήχηση. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί πραγματικά να λύνει θέματα που δεν θα μπορούσαν να λυθούν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε περιπτώσεις που θα ήταν αδύνατο για ένα διαιτητή να δίνει μια παράβαση εάν δεν βρισκόταν πίσω από την αιστεία. Και δεν υπάρχει κανένα διαιτητής πίσω από την αιστεία, υπάρχουν μόνο κάμερες. Άρα ο VAR θα μπορέσει να επέμβει. Τώρα, με αυτή την καινοτομία, με αυτή την εισήγηση μάλλον και τη χρήση, ότι μπορεί να αποφευθεί μια δεύτερη άδικη κίτρινη κάρτα, τελείως άδικη, είναι πάρα πολύ καλό γιατί μια ομάδα δεν χάνει έναν παίκτη. Το ποδόσφαιρο γίνεται πιο δίκαιο, όπως επίσης και η λαθασμένη ταυτότητα, όπου άλλος ποδοσφαιριστής έπρεπε να λάβει την κάρτα και άλλος τελικά την δέχτηκε. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι σίγουρα το VAR βοηθά και θεωρώ ότι θα πρέπει εμείς για να το βοηθήσουμε να μην το κάνουμε να εξελιχθεί ως ένα εργαλείο για κάθε στιγμή. Mm-hmm. Γιατί έτσι σκοτώνουμε το ποδόσφαιρο, σκοτώνουμε τον πραγματικό χρόνο που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές να παίξουν μπάλα.
0: Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, μακάρι να είχαμε περισσότερο στη διάθεσή μας να συζητήσουμε πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα από κόσμο, βέβαια, για αυτή τη μακρά πορεία του κ. Βασάρα στη διαιτησία μπορεί να διαβάσει το My Way στην αυτοβιογραφία σας, εκεί όπου παρουσιάζετε άγνωστες προς εμάς εικόνες και βιώματα αυτής της μακράς πορείας. Και θα κλείσω με την ευχή, νομίζω, την οποία ασπάζετε κι εσείς, ότι στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να περιμένει ακόμα ο κύριος Βασάρας για πολλά χρόνια ακόμα, μέχρι να έρθει δίπλα του, στο όνομά του στην ιστορία της διαιτησίας, ένα άλλο όνομα Έλληνα διαιτητή με παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Να ξέρετε ότι με τη συμμετοχή μου ως συντονιστής σε 2 προγράμματα της UEFA, Βλέπω πάρα πολλούς Έλληνες διαιτητές. Βλέπω όταν έρχονται ως διεθνείς, γιατί είμαι εκεί υπεύθυνος, γιατί ελέγχω όλους τους νέους διεθνείς από κάθε χώρα. Συντονίζω και βλέπω με τους μέντορες, τους coach που ορίζουμε, να βλέπουμε την απόδοσή τους. Βλέπω τα παιδιά στα προγράμματα ταλέντων. Τους βλέπω λοιπόν σε διοργανώσεις. Είμαι πάντα εκεί. Θα είμαι πάντα εκεί να βοηθώ όσο μπορώ, με συμβουλές, με οτιδήποτε. Και πραγματικά χρειάζεται να δούμε στο μέλλον περισσότερους Έλληνες διαιτητές σε περισσότερες διοργανώσεις, για να μπορούμε να έχουμε λοιπόν τα θεμέλια για να δούμε έναν Έλληνα διαιτητή σε παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Όσον αφορά για το βιβλίο, σας πω ότι πραγματικά κάθε μέρα και κάθε χρόνο γίνεται πιο επίκαιρο, γιατί πραγματικά όλες αυτές τις δυσκολίες που πέρασα εγώ ως διαιτητής και όλες αυτές που έχει λύσει η τεχνολογία και έχει λύσει η εκπροσώπηση των διαιτητών πλέον ως αθλητές, πραγματικά δίνει συμβουλές σε κάθε διαιτητή. Εύχομαι λοιπόν να υπάρχουν το καλύτερο περιβάλλον που να μπορεί να αγκαλιάζει και να φυλά την εικόνα του διαιτητή και ταυτόχρονα φυσικά και την εικόνα του ποδοσφαίρου. Ό,τι σωστό γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ό,τι μπορεί να υπάρξει ως εξέλιξη, ως συμβουλή μου και συμμετοχή μου, εγώ θα είμαι πάντα διαθέσιμος και θα το κάνω. Και πραγματικά εύχομαι την επόμενη φορά που θα είμαι μαζί σας να έχουμε περισσότερες επιτυχίες των Έλληνων διαιτητών.
0: Μακάρι. Να είστε καλά, κύριε Βασάρα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Μακάρι να είχαμε περισσότερο να συζητήσουμε τον κύριο Βασάρα. Ακούσατε νομίζω και βγάλατε και εσείς τα συμπεράσματά σας ότι ναι, υπάρχει υλικό, υπάρχει βάση, η οποία όμως κάπου στην εξέλιξη, και να φέρουμε στη διετησία, κάπου στην εξέλιξη, στην πορεία, κάτι δεν πάει καλά. Δυστυχώς εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε, γιατί ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάτι νεότερο ό,τι έχει να κάνει με τις κληρώσεις δεν έχουμε, τις ευρωπαϊκές κληρώσεις. Με την ΑΕΜ έγινε ο Ολυμπιακός, περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε τι θα γίνει με το ΜΠΑΟΚ, τι θα γίνει με το Παναθηναϊκό, πώς γενικά θα διαμορφωθεί η κατάσταση, έτσι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα στο τραπέζι σε ό,τι έχει να κάνει με τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη για τα νοκάουτ του Europa League. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά, από τον στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: 30 χρόνια εμπειρία.

0: 4972 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Σοκ στο Ηράκλειο από τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης από δύο ανήλικες, ενώ άλλη μαθήτρια φέρεται να κατέγραψε την επίθεση με κινητό. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία. Συνελήφθησαν οι δύο ανήλικες αλλά και οι γονείς τους, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζονται. Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Εκτός της πρώτης φάσης παραμένουν οι κόμβοι Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα θα χρηματοδοτηθεί σε επόμενο στάδιο. Περισσότερα θα μας πει ο Μπάμπης Σαββίδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ξεχωριστές στιγμές αναμένονται στις αρχές Αυγούστου εδώ για το νησί μας, στην Κρήτη, καθώς όντως παραδίδεται έστω και κουτσουρεμένος. Βέβαια, ο νέος ΒΟΑΚ στο τμήμα αυτό, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, που ήταν και το πρώτο έργο που είχε συμβασιοποιηθεί πριν από περίπου 4 χρόνια. Θυμίζω ότι το πρώτο από τα 3 έργα του ΒΟΑΚ, το λασιθιώτικο αυτό τμήμα, Μαρία, είχε μπει στις ράγες το Σεπτέμβριο του 2022, όταν και είχε υπογραφεί η σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και στον ανάδοχο, τον όμιλο Άκτορ. Βέβαια, το αρχικό χρονοδιάγραμμα είχε οριστεί στα 3 χρόνια. Όλα αυτά ξέφυγαν τα χρονοδιάγραμματα, όχι με ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να το σημειώσουμε, αλλά με ευθύνη του δημοσίου, καθώς είχαμε καθυστερήσεις και περιπέτειες σε σχέση με τις απαλωτριώσεις, τα δίχτυα, τα κοινόχρηστα και επιμέρους μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις επόμενες 20 με 25 μέρες αναμένεται να παραδοθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του υποκατασκευή αυτού λασιθιώτικου τμήματος του νέου ΒΟΑΚ. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών εδώ επί Κρητικού Εδάφους, όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε κάνει και στο Υπουργικό Συμβούλιο προσφάτως. Είχε αναφέρει λοιπόν ότι στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου πρόκειται να παραδοθούν 10 από τα 14,5 χιλιόμετρα του οδικού αυτού τμήματος. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ που θα παραδοθούν. Είναι μια εξέλιξη ομολογουμένως πολύ σημαντική, για να μην

0: ιστορική δηλαδή για την Κρήτη και είναι προφανές, Μαρία, ότι η επίσημη παράδοση θα περάσει και στον Τούκο από πλευράς της κυβέρνησης. Είναι εύλογο ότι θα θέλουν να το αξιοποιήσουν και πολιτικά και επικοινωνιακά, αν θέλεις. Αυτό που ακούγεται είναι ότι μάλλον θα ετοιμαστεί και κάποια επίσημη εκδήλωση, ίσως και μια τελετή έτσι εγγενείων, παρουσία ενδεχομένως και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου, όπως και των υπεργολάμπων, εργάζονται στο full, Μαρία, για να ετοιμαστούν τα πρώτα αυτά 10 χιλιόμετρα. Άλλωστε, έχουμε δημοσιεύσει και ένα σχετικό βίντεο εδώ στο σχετικό μας ρεπορτάζ στο Creta One, όπου φαίνεται ότι οι εργασίες προχωρούν με πυρετώδεις πραγματικά ρυθμούς. Όλοι οι μηχανήματα προσωπικού επιβλέποντες κάνουν έναν αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμα αυτά τα πρώτα 10 χιλιόμετρα. Σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά, ένας μεγάλος αστερίσκος, διότι δεν πάβουμε να μιλάμε για μια κουτσουρεμένη κατάσταση. Από το έργο που θα παραδοθεί θα απουσιάζει ένα κρίσιμο κομμάτι 4,5 χιλιόμετρων και ένα κρίσιμο κομμάτι ειδικότερα που αφορά στους δύο κόμβους σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή θα παραδοθεί μονάχα το ενδιάμεσο κομμάτι, για να το πούμε έτσι, χωρίς την αρχή και το τέλος του. Οι δύο αυτοί κόμβοι έχουν παραπεθεί για το μέλλον, Μαρία. Είναι, θυμίζω ότι περιλαμβάνονται ουσιαστικά στα 38 εκατομμύρια ευρώ που δυστυχώς απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και μένει να δούμε πώς θα προχωρήσουν στο μέλλον με άλλη πηγή χρηματοδότησης. Άλλωστε, να θυμίσω κλείνοντας ότι το δικό αυτό έργο Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του νέου ΒΟΑΚ έχει συνολικά, στο συνολικό του χρονοδιάγραμμα, έχει πάρει παράταση για το φθινόπωρο, όχι αυτό το φθινόπωρο, για το επόμενο πια φθινόπωρο του 2027, για τους λόγους που επικαλέστηκε ο ανάδοχος με ευθύνη του δημοσίου. Το δημόσιο αναγνώρισε αυτή την ευθύνη από τη δική του μεριά και έτσι το έργο έχει πάρει νέα προθεσμία ουσιαστικά για τις 30 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω, του 2027. Μαρία.
1: Να πούμε βέβαια, Πάμπη, ότι η παράδοση των πρώτων χιλιόμετρων έχει και πολιτική αλλά και επικοινωνιακή σημασία για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, αφού μιλάμε, εντάξει, είναι μια ιστορική στιγμή, Μαρία, και σίγουρα θα θέλει να το κεφαλοποιήσει, σωστά το επισημαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κεφαλοποιήσει πολιτικά. Άλλωστε, είμαστε και σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.
1: Αναμένουμε
0: ακριβώς, αναμένουμε τις εκλογές.
1: Έτσι, Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για την επικινδυνότητα του δρόμου προς Παγνή, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΤΕ, μετά το σοβαρό τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Μιλώντας στο Κρέτο 1-102,3, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΙΤΕ, Γιώργος Πιπεράκης, αποκάλυψε ότι μόλις σήμερα το πρωί τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες σήμανσης, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί και πως απαιτούνται άμεσα έργα με πεζοδρόμιο, φωτισμό και ασφαλή πρόσβαση, τα οποία οι φορείς ζητούν εδώ και 30 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Τα ατυχήματα γίνονται πολύ συχνά, έχουν καταγραφεί, είναι γνωστό το πρόβλημα και τον δρόμο τον γνωρίζει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όλοι οι φορείς. Επανειλημμένα χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, αλλά από το 1994 που ήρθαμε εδώ πέρα, θέλαμε να φτιαχτεί αυτό το κομμάτι του δρόμου, να υπάρχει πεζοδρόμιο και να μπορεί να επικοινωνεί με το υπόλοιπο, με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν φτάνει, το πεζοδρόμιο δεν φτάνει ούτε καν στη στάση που είναι στον κόμβο των Βουτών. Όταν φτιάχτηκε ο κόμβος του Βουτών και το υπόλοιπο κομμάτι, έμειναν 200 μέτρα μέχρι το ΙΤΕ. Αυτά ποτέ δεν μπορέσαμε να γίνει υλοποίηση αυτού του κομματιού. Όλοι έχουν περάσει, οι αντιδήμαρχοι, αλλά κανένας δεν φτάνει στο σημείο να γίνει το έργο.
1: Γιατί? Έχουν δώσει κάποια επίσημη απάντηση, κύριε Πιπεράκη? Δηλαδή οι αρχές, οι φορείς, τι λένε γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το Δεκέμβρη ήταν να ολοκληρωθεί και να μπει το έργο στην υλοποίηση. Mm-hmm. Την τελευταία στιγμή άλλαξε ο αντιδήμαρχος.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω. Φτάσαμε στο σημείο τώρα μια νέα κοπέλα 20 χρονών να είναι στην ενταρχή. Τι περιμένουμε? Σήμερα το πρωί, να σας πω, σήμερα το πρωί βάζαν ταμπέλες.
1: Τι εννοείται ταμπέλες?
2: Μείωση ταχύτητας κυκλοφορίας. Σήμανσης. Mm-hmm. Το πρωί τοποθετήθηκαν νέες ταμπέλες σήμανσης από το Δήμο για τη μείωση του ρίου ταχύτητας. Σήμερα.
1: Στο μεταξύ, στο Κρατεώνα 102,3 μίλησε και ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας με αφορμή το τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΕΒ που σημειώθηκε στα Χανιά. Όπως τόνισε, το πλήρωμα ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ναι, υπογράμμισε τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι διασώστες. Ο κ. Μπέας αναφέρθηκε και στις ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη.
3: Κοιτάξτε, ναι, πραγματικά ήταν ένα ατυχέστατο συμβάν. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκα στο Τμήμα Επικοντών Περιστατικών χθες το πρωί για να στηρίξω ως διοικητής ψυχολογικά, ιατρικά το υπόλοιπο προσωπικό, τους παθόντες του ατυχήματος. Καταρχάς να συλληπιθούμε την οικογένεια του θανόντος.
4: Που πρόκειται περί του ασθενή που ήταν εκείνη την στιγμή σε διακομιδή, του 57χρονου άνδρα. 53χρονος λοιπόν, ναι.
3: Όπως με ενημέρωσαν οι διασώστες, ο οδηγός και ο διασώστης του ΕΚΑΒ, μου είπαν ότι έλαβαν μία κλίση να παραλάβουν, να διακομίσουν περιστατικό το οποίο είχε απώλεια αισθήσεων. Διαπίστωσαν ανακοπή. Mm-hmm. Και βάσει πρωτοκόλλου ο διασώστης μπήκε στην καμπίνα και ο οδηγός οδηγούσε το ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο. Ο διασώστης στην καμπίνα βάσει πρωτοκόλλου έκανε κάρπα, κάρδια αναπνευστική αναζωογόνηση στον ασθενή. Από ό,τι μου είπε ο ίδιος, δεν αντιδρούσε ο ασθενής, αλλά το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο και έπρεπε να συνεχιστεί μέχρι να φτάσει στο τμήμα αναζωογόνησης του νοσοκομείου. Mm-hmm. Και στην πορεία προς το νοσοκομείο, λίγα μέτρα, λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν το νοσοκομείο, στο τελευταίο φανάρι, δηλαδή πριν στρίψει το νοσοκομείο στις Μονιές, έγινε το συμβάν που με ένα γιοταχή, στο οποίο ο γιοταχή ο οδηγός ήταν μια εξαίρετη νοσηλεύτριά μας από τα πιο έμπειρα και παλιότερα στελέχη του τμήματος επιγόντων περιστατικών, η οποία είχε τελειώσει την νυχτερινή της βάρδια και κατευθυνόταν στην οικία της. Και προέκυψε αυτό. Όσον αφορά τα της υγείας τους, ο οδηγός χθες ήταν σε σοκ, είχε μικρές εκδορές, δεν χρειάστηκε να παραμείνει. Ο διασώστης που ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, γιατί ήταν ελεύθερος μέσα στην καμπίνα και όπως καταλαβαίνετε όταν αντιλαμπάρισε το ασθενοφόρο, βρέθηκε και αυτός να κάνει, να χτυπιέται μέσα στην καμπίνα. Έσπασε πλευρά, είχε πνευμοθώρακα, οι θωρακοχειρουργοί του τοποθέτησαν μπηλάω, του βγάλανε τον αέρα από το θώρακα. Σήμερα το πρωί τον επισκέφθηκα πάλι. Είναι κινητικός, έκανε βόλτα στο διάδρομο.
1: Παραμένουμε στα θέματα των τροχαίων ατυχημάτων. Καμπανάκι από τον σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα για τον κόβο της Λιγαριάς στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Μιλώντας στο Κρατεώνα 102,3, ο πρόεδρος του συλλόγου Μανώλης Σταυρουλάκης ανέφερε ότι 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή και ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις καταγγέλλοντας επικίνδυνες παραβάσεις στον κόμπο. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Την τελευταία 20ετία έχουν χάσει τη ζωή τους 29 νέοι άνθρωποι. 29 νέοι άνθρωποι από την Φόβελε μέχρι Παντάνασα. Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για το τι γίνεται σε αυτό το πραγματικά επικίνδυνο σημείο. Εμείς λοιπόν σαν σύλλογος εδώ και χρόνια έχουμε επισημάνει τις ατέλειες και τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε στείλει επιστολή περίπου πριν 8 μήνες και έχουμε επισημάνει την είσοδο έξοδο της Λιγαριάς, ότι εκεί με την ανοχή της πολιτείας, της περιφέρειας, της τεχνικής εταιρείας γίνεται καθημερινά μια εγκληματική παραβατική συμπεριφορά υπό τη σκέπη της περιφέρειας και της εταιρείας η οποία κάνει τα έργα εκεί. Αν πάτε να δείτε το σημείο αυτό, να δείτε τι γίνεται καθημερινά, ενώ η σηματοδότηση απαγορεύει την έξοδο από τη Λιγαριά με κατεύθυνση το Ηράκλειο, γίνεται κανονικά, έχει αφήσει η εταιρεία που κάνει τα έργα εκεί πέρα, ενώ υπάρχουν κολονάκια σε όλο το δικό δίκτυο, εκεί υπάρχει ένα άνοιγμα 20 μέτρων που λέει στους οδηγούς ότι από εδώ μπορείτε να παραβιάζετε τα σήματα που έχει βάλει η τροχέα. Είναι τρομερό, δηλαδή να μιλάμε σε μια χώρα που έχουμε επισημάνει ότι η πρόληψη είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα και τραγικά γεγονότα στα δοτικά δίκτυα.
1: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Ανισερά Χερσονήσου. 37χρονος Βρετανός φέρεται να επιτέθηκε στην 29χρονη σύζυγό του μπροστά στο τρίχρονο παιδί του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου για την κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Καταγγέλει ότι για πρώτη φορά φέτος δεν στάλθηκαν ενισχύσεις στην περιοχή την ώρα που η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και οι ανάγκες αστυνόμευσης αυξάνονται. Οι αστυνομικοί ζητούν άμεσες αποσπάσεις προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι η Χερσόνησος με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες δεν μπορεί να λειτουργεί με ελλιπές δυναμικό. Στους 37 και 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο τοπικά στην Κρήτη την ερχόμενη Τετάρτη, με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα να προειδοποιεί μέσω του κρέτου άνεκα των 2,3 για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Από την ερχόμενη Πέμπτη, ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, αναμένεται σημαντική αλλαγή του καιρού με βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση από τον κύριο Λέκα.
6: Στις δικές μας περιοχές, ενώ εν αρχή πράγματι την περασμένη εβδομάδα είχαμε πιο δυσμένη τα προγνωστικά στοιχεία, τελικά εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα, διότι διατηρεί το βόρειο ρεύμα για σήμερα Δευτέρα και Τρίτη αύριο, κάτι που αυτό μας δίνει ένα βαθμό εκτόνωσης και όχι απότομης αύξησης και διατήρησης θερμοκρασίας, ένας παράγοντας ο οποίος καταργείται την Τετάρτη, και έτσι την Τετάρτη θα δούμε την κορύφωση και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και της ποιότητας των ανέμων, που σημαίνει ότι θα δικαιολογήσει γενικά σε όλο το νησί να σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ θα τη χαρακτήριζα όχι για συνθήκη καύσωνα, προφανώς δεν είναι, αλλά σαν μια δοκιμασία. Μια δοκιμασία η οποία πρέπει να την περνάμε για να θυμόμαστε ότι τη δύναμη την έχει φύση να κανονίσει τα πάντα, και εμείς απλά πρέπει να έχουμε και την εύκολη την προσαρμογή.
1: Τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης έκρουσε η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εστίασης και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, υπογραμμίζοντας ότι τη σόρευση προβλημάτων έχει αρχίσει να απειλεί ακόμα και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Κράτα ΟΑΝ 102,3 και το Γιάννη Ρεψομενίκη, η κυρία Αντωνακάκη τόνισε ότι το θέμα του πάρκινγκ αλλά και της έλλειψης χώρων θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να ακούσουμε τόσα είπε.
7: Σχετικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο του Ηρακλείου αλλά και περιφερειακά του κέντρου, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη εκεί εκτός των τυχών, μεγάλη, διότι οι λόγοι που οι άνθρωποι επιλέγουν να δραστηριοποιούνται και να επενδύουν επιχειρηματικά εκτός από το κέντρο του Ηρακλείου είναι γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, το γνωρίζετε και εσείς που το θίγετε, και καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με χιλιάδες παράπονα πολιτών ό,τι αφορά τη λειτουργία της πόλης, τον τρόπο που πλησιάζουν την πόλη, τη στάθμευση, την προσβασιμότητα, τα λειτουργικά δηλαδή γενικότερα, τα οποία καταγράφονται καθημερινώς και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε. Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία να ζητήσω συνάντηση από τον Δήμαρχο, να του ιεραρχήσω και να του εξηγήσω ακριβώς ποια είναι τα κακοσχήματα της πόλης, μήπως επιτέλους καταφέρουμε να βρούμε μια λύση για να μπορούμε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δυστυχώς η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο είναι δραματική. Έχω γίνει γραφική να το κουβεντιάζω αυτό και να το λέω παντού, γιατί βλέπουμε ότι είναι άλυτα τα προβλήματα, πέρα από την καθαριότητα, πέρα από την προσβασιμότητα, πέρα από το ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, ενώ πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα σε τέλη κοινοχρήστων χώρων, δεν έχουν την ανάλογη ανταποδοτικότητα. Ύστερα, το κέντρο έχει έντονη παραβατικότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, για εμάς τουλάχιστον που μένουμε μέχρι πολύ αργά πολλές φορές στα μαγαζιά μας, αλλά και γενικότερα η εικόνα που υπάρχει και που έχει ο κόσμος που μας επισκέπτεται δεν είναι σωστή.
1: Τραγική υποστελέχωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ραθύμνου, καταγγέλει η Ένωση Γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ΜΕΘ λειτουργεί με μόλις 3 γιατρούς για έναν ιδιώτη για τις εφημερίες, ενώ απαιτούνται 7 μόνιμοι για ασφαλή λειτουργία με ελλείψεις και εισειδικευόμενους αλλά και σε νοσηλευτές. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο Ρουμάνοι 50 και 69 ετών που φέρονται να παρίσταναν τους πελάτες και να άρπαζαν χρήματα και προϊόντα από επιχειρήσεις. Η δράση τους εντοπίζεται σε Μπαλήρια Θύμνου και Τυμπάκη, ενώ οι έρευνες για τυχόν άλλα περιστατικά συνεχίζονται. Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος για τη φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ανεβάζοντας σε 4 τους προφυλακισμένους για την υπόθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, με τη διαφορά να κυμαίνεται από 9,3 έως και 12,7 μονάδες. Την ίδια ώρα το Πασόκ εμφανίζει πτώση και απομακρύνεται από την δεύτερη θέση, ενώ υποχώρηση καταγράφει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για τις παραβάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Σερ Κιρ Στάρμερ αποχώρησε από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, ολοκληρώνοντας τη θητεία του. Νέος Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Άντι Μπέρναμ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο διδάκτορ πολιτικών και κοινωνικών επιστημών Θεοφάνης Μαλκίδης μίλησε στο Κράτα ΕΟΑΝ 102,3, υποστηρίζοντας ότι η κατοχή συνεχίζεται με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας. Την ίδια ώρα άσκησε κριτική σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του σε λύσεις του Κυπριακού, που όπως είπε νομιμοποιούν τα τετελεσμένα της εισβολής. Νυχτερινή μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ενδιβούργο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Arthur Seat, το εμβληματικό σβησμένο ηφαίστειο της σκοτσέζικης πρωτεύουσας. Πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι διαμορφώθηκε σήμερα η μέση με τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης με το Ιράν επηρεάζει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές μέσα των στενών του Ορμούζ. Στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας, η ελληνική διαιτησία έχει υλικό, χρειάζεται όμως καλύτερη ανάπτυξη, τόνισε μιλώντας στο Κράτα ΟΑΝ 102,3 ο κύριος Βασάρας, μοναδικός Έλληνας διαιτητής με παρουσία σε Μουντιάλ. Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να βοηθήσουν στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Αύριο το πρωί αναχωρεί για την Ολλανδία και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ΟΦΗ, οι ποδοσφαιριστές του οποίου θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς τους εν ώψη και του πρώτου φιλικού αγώνα το ερχόμενο Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 με την Go Ahead English. Στασιμότητα στα μεταγραφικά θέματα, με τις κινήσεις και την απόκτηση επιθετικού να είναι στο κατακόρυφο. Το εμπόδιο της Ολλανδικής Νεϊμέγγεν θα κληθεί να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, προκειμένου να περάσει στην επόμενη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4-5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκης και το δεύτερο στις 11-12 του μήνα στην Ολλανδία. Στην ιστορία πέρασε το Μουντιάλ 2026 με την Ισπανία να είναι νέα πρωταθλήτρια κόσμου, επικρατώντας 1-0 στο μεγάλο τελικό της Αργεντινής. Συγκινητικές στιγμές μετά το τέλος του αγώνα, τόσο από την πλευρά των νέων πρωταθλητών κόσμου όσο και από την Αργεντινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, στην οποία μετέχει ο ΠΑΟΚ. Πιθανή αντίπαλη της ελληνικής ομάδας η Χάμαρμπι, Αντερλέχτ, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος, Γιαγγελόνια, Τρόμσο και Χράντερτς Κράλοβε. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι βόρειοι 4-5 και από το μεσημέρι και μετά 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 24 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
8: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr.

0: αποφασίσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γκρεμίζεις. Ανακαινίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις. Καθαιρέσεις. Κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κουτσουρεμένος παραδίδεται στις αρχές Αυγούστου ο ΒΟΑ και συγκεκριμένα τα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. SOS από την εστίαση Ηρακλείου για το ιστορικό κέντρο. Απειλείται βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, είπε στο Creta One 102,3 η Μαρία Ντονακάκη. Διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο για το δρόμο Καρμανιόλα προσείται μετά το σοβαρό τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Θυμήθηκαν και έβαλαν πινακίδες στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Τα έργα τα ζητάμε εδώ και 30 χρόνια, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Γιώργος Πιπεράκης. Κραυγή αγωνίας από τους οικοδόμους του Ηρακλείου για τις συνθήκες στα εργοτάξια. Ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα. Ανεβάζουν τους τόνους οι κάτοικοι στους αθανάτους για τη δομή μεταναστών, λαϊκή συνέλευση και νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τρίτη. Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε τροχιά ανόδου το πετρέλαιο άγγιξε τα 91 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Μπρετ στις διεθνείς αγορές. Σε κλειοκάψωνα ολόκληρη χώρα στα ύψη ο υδράργυρος τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις

0: Ομάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κουτσουρεμένος παραδίδεται στις αρχές Αυγούστου ο ΒΟΑ και συγκεκριμένα τα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. SOS από την εστίαση Ηρακλείου για το ιστορικό κέντρο. Απειλείται βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, είπε στο Κρέτα One 102,3 η Μαρία Ντονακάκη. Διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο για το δρόμο Καρμανιόλα προσείται μετά το σοβαρό τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Θυμήθηκαν και έβαλαν πινακίδες στο και 5. Τα έργα τα ζητάμε εδώ και 30 χρόνια, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Γιώργος Πιπεράκης. Κραυγή αγωνίας από τους οικοδόμους του Ηρακλείου για τις συνθήκες στα εργοτάξια. Ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα. Ανεβάζουν τους τόνους οι κάτοικοι στους αθανάτους για τη δομή μεταναστών. Λαϊκή συνέλευση και νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τρίτη. Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε τροχιά νόδου το πετρέλαιο άγγιξε τα 91 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Μπρετ στις διεθνείς αγορές. Σε κλειοκάψωνα ολόκληρη χώρα στα ύψη ο υδράργυρος τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ρωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Σ' αγαπώ.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνείς η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.